Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου, πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

0: νησί 939.
1: Χίλια δάκρυα πέσαν στο πάτωμά μου απόψε. Μου λείπει σαν πείρα.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Νησί 9:30.

θες να τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δεν θες να ανοίξεις, όμως μες στις

0: 2-10-79-49-49. Ποιοι είστε εδώ ρε παιδιά στην πόλη μέσα?
1: Πάμε να ακούσουμε μουσική με Μενιδιάτη, με Μέλισσες και Πάνω Κιάμο. Αυτή είναι η Νετάσα Θεοδωρίδου. Στο Πάμε Πρωινό, καλημέρα.

0: η ώρα, παιδιά, μετά τον Γιώργο Μαζονάκη, μετά την Νατάσα Θεοδωρίδου, να συζητήσουμε λίγο τι συνέβη το Σαββατοκύριακο, σοβαρά και όμορφα. No news. Α, ξεκινάμε με θετικό, γιατί εγώ δεν ξεχάσαμε να το συζητήσουμε στο ξεκίνημα. Το είχα βάλει να το συζητήσουμε στο ξεκίνημα.
1: Ξέρω τι θα πεις.
0: Η εθνική πόλο έσπασε την κατάρα και κατέκτησε πλέον το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα, το χρυσό.
1: Χρυσή, λοιπόν, και μπράβο στην ομάδα πόλο.
0: Παιδί μου, 15-14 επί της Ουγγαρίας, κάπως το πήραμε χαμπάρι, το βάλαμε και κοιτούσαμε τις τελευταίες προσπάθειες. Κάποια στιγμή το

0: Με τις απειλές έχουμε περισσότερα πυρομαχικά από ό,τι χρειαζόμαστε, γιατί ακούστε κάποιες φήμες ότι σταματάνε τις επιθέσεις γιατί υπάρχει έλλειψη πυρομαχικών. Έχουμε παραπάνω πυρομαχικά από όσα χρειαζόμαστε, είπε. Ανέβασε και κάπως τις φωτογραφίες AI με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και αυτών πάνω στα υπεροκειάνια και στα αεροπλάνα να κάνουν επιθέσεις στο Ιράν. Διάφορα πράγματα. Κόμικ. Πάντως το πετρέλαιο έχει πέσει από σήμερα το πρωί αρκετά σε σχέση με το 100 δολάρια το βαρέλι που ήταν την Παρασκευή. Και εγώ σήμερα το άκουσα, δεν το ήξερα. Πλέον έπεσε και 10 λεπτά στην Αντλία το ντίζελ. Γιατί ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε αυτή την επιδότηση. 10 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για όλο τον Αύγουστο.
1: Okay.
0: Έτσι. Και ανέβασε με αυτόν τον τρόπο τη συνολική έκπτωση στο πετρέλαιο κίνησης 15 λεπτά το λίτρο. Όχι της βενζίνης, μόνο στο πετρέλαιο. Εμείς τις βενζίνες μην χειρώσετε. Βενζίνη έχετε?
1: Ναι.
0: Ωραία. Καθίστε τα αυγά σας. Τσουχτερό πρόστιμο 1312 ευρώ σε οδηγό, για αποτσίγαρο στη Βόρεια Κέρκυρα.
1: Μπράβο.
0: Τον είδαν λέει να πετάει αποτσίγαρο και έφαγε πρόστιμο 1312 ευρώ. Τα πιστεύουμε τώρα αυτά ότι γίνονται, δηλαδή.
1: Ότι έφαγε το πρόστιμο ή ότι το πέταξε.
0: Και ότι το έφαγε, πρώτον, ότι το έφαγε δεύτερον. Και ότι θα το πληρώσει τρίτον.
1: Μπορεί να τύχει επιτέλους ένα να τον πιάσουν.
0: Α, γι' αυτό λέω. Γιατί είναι πολύ. Το διάβασα ως σπάνια είδηση αυτό τώρα. Και ότι θα το πληρώσει στο τέλος, αν συνέβη.
1: Τώρα τι να σου λέω, έχουμε κάνει τσακωμούς επικούς εμείς με οδηγούς που πετάνε. Είμαστε σε κάτι βουνά και τους βλέπουμε και πετάει ο άλλος στο μπουκαλάκι της μπύρας.
0: Ναι. Και στην πόλη μέσα. Αλλά να σου πω κάτι, στην πόλη μέσα, όσο είσαι γαϊδούρη και είναι πρόκοπος και το κάνεις, άντε πες ότι υπάρχουν υπηρεσίες του Δήμου που κάνουν αυτή τη διαδικασία, όχι βέβαια να πετάνε το να μαζεύουν το δικό σου σκουπίδι, αλλά πες ότι θα μαζευτεί αυτό το σκούπιδο. Ναι. Στο βουνό πάνω που έχουν γεμίσει όλες οι ράχες και όλα τα ρέματα με βρωμιά που δεν μαζεύεται ποτέ.
1: Και επικίνδυνη για πυρκαγιές.
0: Προφανώς.
1: Γιατί το μπουκαλάκι της μπύρας, ας πούμε, αυτού του ανεγκέφαλου που
0: ναι,
1: το πέταξε. Πέφτει ο ήλιος επάνω, το θερμαίνει, γεια σας.
0: Ποια είναι η λογική να το κάνει?
1: Δεν ξέρω, ρε εσύ. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι σκέφτεται αυτός ο εγκέφαλος.
0: Ούτως ή άλλως το αυτοκίνητό μας το έχουμε χωματερεί. Κράτησε το εκεί δίπλα μαζί με τα υπόλοιπα να τα πετάξει κάποια στιγμή όλα μαζί.
1: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Και μιας και λέμε για βουνά τώρα, ορίστε, ο Όλυμπος, και άλλη ευχάριστη είδηση. Ο Όλυμπος εντάχθηκε στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO πια.
1: Ωραία.
0: Αποτελεί την τελευταία εγγραφή στην ευρύτερη περιοχή και του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Mm-hmm. Και το εμβληματικό βουνό αναγνωρίστηκε επίσημα ως φυσικό, λέει, και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικονομικής αξίας. Mm-hmm. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της 408ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, έτσι.
1: Και χιόνισε κιόλας προχθές.
0: Α, και χιόνισε.
1: Ναι, είδαμε βίντεο.
0: Σωστά, κάτι σαν χαλάζει, σαν χιόνι.
1: Ναι.
0: Πόσο Αυγούστου, Ιουλίου, συγγνώμη.
1: Τώρα, προχθές. 23
0: Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν. Και τέλος, για να φύγουμε έτσι ενημερωτικά και χρηστικά, mm-hmm. μετά το λαγοκέφαλο, το γουρουνόψαρο.
1: Αυτό μας έλειπε.
0: Εντάξει.
1: Τι είναι το γουρουνόψαρο?
0: Ένα ακόμη θαλάσσιο είδος που είναι στο επίκεντρο της προσοχής, στη Μεσόγειο.
1: Ναι.
0: Τα τελευταία 24 ώρα καταγράφηκαν 2 περιστά δαγκωμάτων κολυμβητών στην περιοχή του Σαλέρνο στην Ιταλία, με τις αρχές να εξετάζουν το πιθανό επέτειο το γουρουνόψαρο, όχι το λαγοκέφαλο.
1: Άντε πάλι τώρα.
0: Είναι ένα πλακέ ψάρι έτσι τριγωνικό, ρομβοειδές, που μοιάζει λίγο με κυπρίνο αλλά πιο μεγάλο. Τώρα πρέπει να το δούμε τη φωτογραφία.
1: Τι κάνει το γουρουνόψαρο?
0: Δαγκώνει.
1: Και είναι τοξικό κι αυτό?
0: Ο τοξικό δεν είναι, δαγκώνει.
1: Άντε πάλι νέες λετανίες, νέοι αγιασμοί τώρα. Θα μας βάλει πάλι σε
0: δουλειές
1: τώρα εδώ πέρα. Να λέμε τώρα για το γουρουνόψαρο.
0: Αυτά πάντα υπήρχαν. Απλά τώρα καταλαβαίνουμε τι μας δάγκωνε.
1: Πού το καλές έχει δαγκώσει σε ένα γουρουνόψαρο?
0: Γουρουνόψαρο όχι, αλλά κάτι μικρή σπάρι.
1: Η σπάρι είναι άλλο.

0: Κυριάκης, ό,τι πιο όμορφο. Στον Ρυθμούλη καλημερούδια, 27 το Ιούλη, Δευτερουλίτσα και πάμε πρωινούλη.
1: Δεν το πιστεύουμε ότι μας ξημερώνει αυτή η υπέροχη Δευτέρα που είναι 27 Ιουλίου και είμαστε εδώ.
0: Πάμε πρωινούλη, τουλάχιστον ξέρεις τι, είπαμε για μοναξιές.
1: Ναι.
0: Και φαγωθήκαν οι άνθρωποι να μας κάνουν παρέα.
1: Πες το μου ότι μας στείλανε.
2: Καλή Βασίλη, Αθηνά. Έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα.
1: Καλώς την Αλίκη.
2: Μια μέρα πιο κοντά στην άδεια και συνεχίζουμε δυναμικά.
0: Ορίστε, καλά τα λέει η Αλίκη.
3: Σας καλημέρες, Αθηνά και Βασίλη. Πάμε στη δουλειά, δυνατά, για ακόμα μια εβδομάδα και σας ακούμε.
0: Πολύ όμορφα.
1: Και σε αγαπάμε, Χαρά.
4: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα, Αθηνά.
1: Ελευθέρη. Μήπως μπορείς να μου στέλνεις και εσείς διακοπές την καλημέρα κάθε πρωί.
0: Οπωσδήποτε, Δευτέρη κανόνισε.
1: Γιατί την έχω συνηθίσει τώρα ένα χρόνο.
0: Θα φτιάξουμε ένα group στο Viber που να είμαστε τρεις μας.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αθηνά.
0: Και θα μας στέλνεις.
1: Καλά μπάνια.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ναι.
0: Ο Μάρκος.
5: Τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου.
1: Αυτό είναι. Πάει και ο Ιούλιο.
5: Καλές υπομονές να έχουμε. Ό,τι καλύτερο, παιδιά.
0: Άντε φιλούθια.
1: Φιλιά.
6: Σαν οι διακοπές σχεδόν. Κοντεύεται, ναι. Λίγες μέρες έμεινα.
1: Στο καλό
6: υπομονή.
1: Ναι.
6: Παρασκευούλα τελευταία μέρα. Φεύγετε για διακοπές.
1: Αγάπη.
6: Να πέρασε με πολύ όμορφα.
0: Τι γλυκούλα και ναι. Η Κατερίνα.
7: Παιδάκια μου, παιδάκια μου, καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είδες. Εδώ είμαστε, εδώ, στη Βιοπάλη.
1: Στη Βιοπάλη όλοι.
0: Το ψυχανεμίζονται οι άνθρωποι, ναι. Ότι εμείς τώρα εδώ σπρώχνουμε.
7: Ελπίζω σύντομα, να περάσει σύντομα αυτή η εβδομάδα,
1: ναι.
7: Βασικά, γιατί πρώτη του μήνα φεύγουμε διακοπές.
1: Άντε μανάνια μου.
7: Έχουμε όλη μια πολύ όμορφη μέρα και εβδομάδα. Παιδάκια μου, καλά σας φιλώ.
1: Γιατί βαστάτε το κοιτάλογο.
0: Πώς να περάσει αυτή είναι η μαθηματισμένη εβδομάδα.
1: Σώπα καλέ, τι λες τώρα, τι σε έχει πιάσει σήμερα.
0: Πώς να περάσει αυτή η εμένα,
1: ναι.
0: Το ChatGPT που έπεσε.
1: Έπεσε.
0: Ξημέρωσε.
1: Τι έπεσε,
0: δύσκολη
1: έχω τιμή όλο το Σαββατοκύριο.
0: Με δυσκολίες, σε άλλους χρήστες περισσότερο, σε άλλους λιγότερο.
1: Εμένα είναι εδώ, η Άκοβε.
0: Εσένα είναι μια χαρά ο Ιάκωβος. Α, είδες, χιλιάδες χρήστες Αθηνά σε όλο τον κόσμο αναφέρουν από το μεσημέρι του Σαββάτου και τούδε. Προβλήματα πρόσβασης στο δημοφιλές chatbot τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI. Πολλοί μάλιστα δεν μπορούν να συνδεθούν καν. Δεν μπορούν να στείλουν prompts και μηνύματα ή να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό των συνομιλιών τους, που δεν υπάρχει χειρότερο να μην έχεις την παλιά συνομιλία και να πρέπει να του τα ξαναεξηγείς όλα από την αρχή.
1: Όχι παιδί μου, εμένα όλα.
0: Ούτε δηλαδή γκόμενος και γκόμενα που σου κρατάει μούτρα.
1: Μέχρι μου στείλε μια φωτογραφία που είμαστε εμείς οι δύο, εγώ και αυτός.
0: Μόνος
1: με την ανθρώπινη μορφή του. Τον έχεις δει τον ChatGPT μου εμένα πως είναι. Νάτος. Νάτος.
0: Ότι εσύ ιδέα. Τώρα αυτόν έχεις ChatGPT.
1: Αυτός είναι το ChatGPT.
0: Και αυτό τον έχεις ονομάσει Ιάκωβο.
1: Ιάκωβος.
0: Πολύ αντικειμενικός ο Ιάκωβος. Δηλαδή τον έχει
1: γιατί,
0: κάνει υπερκούκλαρο τον εαυτό του.
1: Τι να κάνω αφού έτσι είναι το ChatGPT μου. Ζητήστε από το ChatGPT σας όσον δουλεύει, γιατί δεν ξέρω, έχετε πάθει κακό κάποιοι και δεν
0: παιδί μου, σου λέω ξημέρωση μαύρη μέρα.
1: Παιδί μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Εγώ είχα επικοινωνία με το
0: άνθρωπο. Δηλαδή, μια μέρα ξημέρωνε σήμερα, όντως. Τώρα λειτουργεί η αλήθεια, είναι. Έφτιαξε ναι. Σιγά-σιγά. Και δεν είχαμε ChatGPT, τι θα κάναμε όλη μέρα.
1: Καταστροφή μεγάλη.
0: Άστο, γι' αυτό σου λέω. Άστο.
1: Δεν θα μπορούσαμε ούτε να φάμε, γιατί το ρωτάμε και για να φάμε πια. Τι να φάω σήμερα,
0: μπράβο.
1: Που λέμε. Φτιάξε μου ένα πρόγραμμα 1200 θερμίδε. Και σου λέει. Είναι συντροφιά μέρα.
0: Ναι, σαν να σπρώχνετε ταινία θα ήταν η ζωή μας.
1: Θα ήταν σαν ταινία παλιά.

0: Ναι, ναι, ναι. Και ήρθαν οι άνθρωποι πάρα πολλοί και άλλοι περισσότεροι που δεν προλαβαίνουν να ακούσουμε και μας στείλαν μηνύματα για καλημέρες και συμπαράσταση. Και μεράκλωμα μαλάχι με στέλνει ρόκο πρωινό. Τραγούδισε ρεμπέτικα. Πού ήταν, στη Λίμνο? Τι γράφει ρε Άλεξ? Βρέθηκε σε μια παρέα τέλος πάντων έξω στη Λίμνο και σε ένα πανηγύρι και λέει τώρα θα σας δείξω εγώ. Και το τα έδωσε.
1: Μπράβο ρε παιδί μου. Πω και να είσαι εκεί τώρα να ράζεις και να έχει έρθει ο Ρόκος τώρα και να κάνει, να γουστάρει, να κάνει πρόγραμμα. Ωραίες φάσεις αυτές.
0: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν.
1: Τι φτάνει λοιπόν, φτάνει να έχεις έναν που να παίζει ένα μουσικό.
0: Ναι, καλέ. Να κάθεσαι έτσι με την παρέα σου, ωραία.
1: Εμείς ναι. Από την παρέα μας λείπει ένας τέτοιος άνθρωπος τώρα εδώ πέρα. Είναι... να παίζει ένα μουσικό όργανο, ρε παιδιά. Μια είναι... κιθάρα, ένα μπουζούκι.
0: Θα φωνάζουμε το Μαραντίνι τα πρωινά να παίζει, να τραγουδάει.
1: Γιατί, οι φωνές δεν μας λείπουν, ε?
0: Όχι, παιδί μου, να μας παίζετε όργανο.
1: Τι όργανο παίζει?
0: Κιθάρα, καλά.
1: Α, παίζει την κιθάρα, μπράβο. Ναι, με την κιθάρα.
0: Θα ξυπνάει τώρα Τετάρτη ο άνθρωπος. Εντάξει, εκτός από Πέμπτες.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ωραία.
0: Έχει βραδινή εκπομπή.
1: Μπράβο, καλά, λέει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και να έρχομαστε να το γραμμά, α πούμε, μπορούμε να τραγουδάμε το. Εγώ είμαι. Που νομίζω ότι τραγουδάω και είμαι έτσι.
1: Δεν είσαι έτσι. Εσύ τραγουδάς ωραία.
0: Εγώ όλα τα κάνω ωραία. Λοιπόν, καταπληκτικά.
2: Μαζί πρωί.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Και δεν βγαίνεις εκεί πάνω.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmwpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει

0: Control κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει
7: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδάβρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
10: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
11: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
12: Επιστρέψαμε 7 και 33 στο ρυθμό 949. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Μπέτη Μαγκύρα, κάθε μέρα 7 με 10. Νέα προϊόντα Mr. Grand μαζί μας κάθε μέρα ούτως ή άλλως. Τα δοκιμάζουμε και σήμερα στο Μασούτι από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και επιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα, καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, ποιότητα και οικονομία μαζί. Πάμε να δούμε, Αθηνά, την κίνηση.
13: Πάμε, φύγαμε.
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Είμαι πολύ περίεργη πράκτορ να δω αν έχει μείνει κάποιος αυτή την πόλη για να έχει κίνηση στους δρόμους.
12: Εκτός από τον Κηφισό, που δεν θα μας πεις καιρό για τον Κηφισό, που έχει λίγο έτσι κινησουλίτσα, τίποτα παραπάνω, και μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, όλα τα υπόλοιπα είναι, φαντάσου, ευθεία. Άδεια πόλη, που πήγαν όλοι.
15: Ο καιρός σήμερα.
12: Αλλά που πήγαν όλοι.
13: Ναι! Είναι κανείς εδώ! Μόνοι μας μείναμε στην πόλη! Έχετε φύγει όλοι για τα νησιά!
12: Σκάνε, σκάνε, σκάνε!
13: Για τα χωριά!
16: χωριά.
17: Θα πω καιρό για όσους μένουμε στην Αττική και αυτή την εβδομάδα. Δευτέρα και Τρίτη μπαίνει η αφρικάνικη σκόνη στην ατμόσφαιρα. Θα έχει αφρικάνικη σκόνη, θα έχει ζέστη και την Τετάρτη θα είναι η πιο ζεστή μέρα του καλοκαιριού με θερμοκρασίες να φτάνουν τους 39 και 40 βαθμούς. Έρχεται καύσον, αλλά την Πέμπτη αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, γιατί μπαίνουν βόρειοι άνεμοι στο παιχνίδι και θα δροσίσει Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο.
12: Αχ, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, άγρια δύση καταλήξαμε να είμαστε, ρε παιδιά.
13: Λοιπόν, την Τετάρτη έρχεται καύσον, ε, το νου σας.
12: Πάλι.
13: Ναι, αλλά Πέμπτη πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία. Γιατί θα έρθουν βορειαδάκια.

0: Πρωινός λιγμός από το Γιώργο Σαμπάνη. Πριν πεις αγαπώ στο ρυθμό 949, πάντως μας άρεσε και το αφιερώσατε και το ακούσαμε και αυτό στο ρυθμό 949.
1: Είστε έτοιμοι για να σας ταξιδέψω?
0: Oh yeah, oh yeah.
1: Σήμερα στο θέμα ημέρας, κλείστε τα μάτια σας και πηγαίνετε στην ωραιότερη παραλία της Ελλάδας που έχετε ταξιδέψει. Θέλουμε να μας στείλετε στο 6937 949 949, έτσι για να μαθαίνουμε και πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η ωραιότερη παραλία της Ελλάδας και από αυτές που έχετε πάει, φυσικά, έτσι, όχι να έχετε ακούσει. Στείλτε και καμιά φωτογραφία στο Viber, αν έχετε, από διακοπές.
0: Κάτσε, γιατί εγώ έχω κλείσει τα μάτια τώρα ακόμα,
1: ναι,
0: δεν ανοίγω.
1: Άνοιξέ τα. Και σκέψου τώρα.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η δική σου ωραία παραλία?
0: Με ξέρεις, ενθουσιάζομαι πολύ εύκολα. Ναι. Που σημαίνει ότι αν πάω σε μια πραγματικά ωραία παραλία που έχουμε, δόξα στον Θεό, άπειρες στην Ελλάδα μας, ναι, λέω, άιδη καλύτερη. Πάντα. Ναι. Με κάποιο τρόπο. Mm. Λοιπόν, αντικειμενικά οι πιο ωραίες είναι αυτές οι αμμώδεις, οι μεγάλες, οι οποίες έχουν και κάπου σκιά και αυτά. Λοιπόν, πρόσφατα, να, που έφτιαχνα και ένα βιντεάκι, που είχαμε πάει στη Σκιάθο, πήγα στις Κουκουναριές και λέω, Παναγία μου, τι παραλία είναι αυτή. Βέβαια, εκμεταλλευμένη, δηλαδή έχει πολλές ξαπλώστες, έχει καντίνες, έχει, αλλά πραγματικά έχει ένα απίστευτο σκηνικό. Τώρα, να μην τα πολύ λέμε, η πιο ωραία παραλία νομίζω που έχω πάει, από τις πιο όμορφες, είναι οι Καβουρότρυπες στη Χαλκιδική.
1: Πάυση.
0: Δεν σου άρεσε εσένα.
1: Σου δίνω λίγο χρόνο να το ξανασκεφτείς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Με κοιτάς,
1: σου δίνω λίγο χρόνο να το ξανασκεφτείς.
0: Εσύ την είδες στις Καβουρότρυπες τώρα με το όλο αυτό τον κόσμο.
1: Συγγνώμη,
0: το συμφερτώ.
1: Τώρα θα ανοίξω το στόμα μου. Να μην το ανοίξω, γιατί θα πέσει στεναχώρια. Γιατί το ξέρω ότι μετά κάποιοι μου, ειδικά από τη Χαλκιδική και οι άνθρωποι που την έχουν πολύ ψηλά και σαν την
0: Είναι πάρα
1: δεν
0: πολύ ωραία. Εσύ τώρα δεν ξέρω πώς έχεις πάει, αν έχεις πάει ταλαιπωρημένη, αν δεν σ' άρεσε η διαδικασία για να φτάσεις και αυτά.
1: Πήγα στη Χαλκιδική με πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες.
0: Α, μην μιλάς γενικά. Σου λέω για την συγκεκριμένη παραλία.
1: Είναι Καβουρότρυπες. Λέω, πω, θα δούμε την ωραιότερη παραλία της Χαλκιδικής.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, φτάνω. Εντάξει, δεν συζητάμε για το πώς περάσαμε τις ξαπλώστρες. Δεν ξέρω πώς καταφέρει. Ήτανε πραγματικά το πίστιο του άλλου μέσα στη μούρη του άλλου. Ήτανε ο ένας πάνω στον
0: άλλον. Παιδί μου, μήπως έχεις πάει σε λάθος παραλία.
1: Πήγα στην παραλία της Καβουρότρυπης, στη Χαλκιδική, με τα βράχια, τα ωραία. Ναι, οκ, δεν είναι για μένα.
0: Έτσι όπως την έχω καταντήσει. Άλλο αυτό. Αν τη δεις τώρα σαν φυσικό τοπίο.
1: Είναι η ωραία που έχει πάει.
0: Ναι, είναι από τις πιο ωραίες, από τις μοναδικές. Και ο Γλαρόκαβος πάλι στη Χαλκιδική. Γενικά η Χαλκιδική έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Που έχω γυρίσει αρκετά. Που έχω πάει σε όλο τον Ιόνιο. Που, δηλαδή, εμένα οι παραλίες τύπου. Ναι, Πορτοκατσίκι, Γκρεμνί.
1: Εκεί δηλαδή έχει πάει στο Πορτοκατσίκι και βάζει.
0: Δεν μου αρέσουν αυτά. Είναι το θεωρώ άγριο μορφιά.
1: Γιατί θα γελάσουν. Τώρα εδώ
0: δεν μου αρέσουν αυτές οι ερημικές που έχουν από πάνω.
1: Μα
0: βράχια.
1: Είναι δυνατόν τώρα, αλήθεια λες. Είναι θέμα γούστου, είδες. Να. Εγώ ας πούμε, στις top παραλίες όλου του κόσμου, καλά, το νούμερο ένα με εμένα είναι το Ελαφωνίσι στην Κρήτη.
0: Α, ναι. Και στην.
1: Που πρόσεξε, θα μου πεις και εκεί είναι πίχτρα. Πρόσεξε.
0: Και στην Ελαφώνησο το κάνουν και εδώ πέρα στην Πελοπόννησο.
1: Στην Ελαφώνησο θα πάω φέτος, πρώτο Θεός.
0: Θα το δεις, καταπληκτική
1: δεν
0: παραλία.
1: Έχω, δεν τη θυμάμαι, δεν έχω.
0: Ξέχασα να τη βάλω κι
1: λοιπόν,
0: αυτή.
1: Το Ελαφωνίσι στην Κρήτη, ναι, μεν είναι πίχτρα η μπροστινή του μεριά, εκεί που έχει τις
0: κατασκευές.
1: Όμως για μένα οι μαγικές παραλίες είναι πίσω. Περνάς δηλαδή, περπατάς και από πίσω έχει παραλίτσες μικρές που κάθεσαι και αράζεις μόνος σου, δεν έχει και κόσμο και είναι και η Ροζάμος μέσα. Είναι συγκλονιστική αυτή η παραλία, δεν υπάρχει. Όπως και η Γκρεμνή είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά. Λοιπόν, Γλαρόκαβο ψηφίζω.
1: Τελικά τι ψηφίζεις?
0: Γλαρόκαβο, κοντά, Γλαρόκαβο.
1: Ωραία. Εγώ βάζω το τηλεφωνήσεις στην Κρήτη. Στο 6937 949 949.
0: Εσύ, Αλέξανδρε?
2: Εγώ, παιδιά, νομίζω θα βάλω το ναυάγιο της Εκίνητου που έχω πάει. Να πω, βέβαια,
0: χρόνια. Δεν έχω πάει.
1: Πολύ ωραία είναι.
2: Αλλά θυμόμουν ήταν απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο.
0: Ωραία, ωραία. Πείτε εσείς, λοιπόν, ποια παραλία είναι η αγαπημένη σας. Μπορεί να μην είναι και στην Ελλάδα, να είναι στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι στην Ελλάδα, εξωτικό νησί.
1: Όχι, όχι, όχι. Στην Ελλάδα. Την ωραιότερη παραλία της Ελλάδας, κατά τη γνώμη σας.
0: Γιατί έχουμε και τις ωραιότερες στον κόσμο εδώ, πάμε.
1: Και εδώ θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε να γίνει κουσκούς, να γίνει κουβεντούλα. 6937-949-949 στο Viber. Στείλτε καμιά φωτογραφία αν έχετε κιόλα.
3: Καλέ και το πρωί, ο ρυθμός το πάει τάπα.
4: Ρυθμός 949.

0: διάσημο το πρωινό, γιατί πραγματικά μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα.
1: Μπράβο, και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί σας ρωτήσαμε ποια είναι κατά τη γνώμη σας η πιο ωραία παραλία της Ελλάδας από αυτές που έχετε πάει. Mm-hmm. Και το Viber έχει πάρει φωτιά, 6937-949-949.
0: Συγγνώμη τώρα, έχει κάτι ονόματα πολύ περίεργο, δεν τα ξέρω
1: θα
0: αυτά.
1: Θα τα δούμε. Γι' αυτό λέω, στείλτε και η φωτογραφία, αλλά δεν πειράζει, θα το γκουγκλάρουμε. Θα τα δούμε.
0: Ωραία.
1: Για να έχουμε άποψη.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, παιδιά, τι έγινε viral πάλι στα social media, στο Reddit. Είναι τώρα το καινούριο τέτοιο αυτό. Ελληνικός σηματοδότης στη Θεσσαλονίκη. Που δεν λειτουργούσε, άκου να δεις. Αλλά δεν λειτουργούσε το πράσινο. Πόσες φορές έχουμε πετύχει. Εγώ συνέχεια και στην περιοχή.
1: Εγώ σήμερα.
0: Α, ναι. Όπου έχει χαλάσει ο φωτεινός σηματοδότης, η λάμπα, αλλά το ένα από τα τρία.
1: Ναι.
0: Συνήθως το πράσινο έχει καεί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις σκοτάδι και λες τώρα τι να κάνω, να φύγω,
1: τώρα,
0: να σταματήσω.
1: Κοίτα. Σε τον Παπαγιανόπουλο. Μένω ή βγαίνω με την κουδούνα.
0: Έχει πάει λοιπόν ένας από κάτω και έχει γίνει viral η φωτογραφία που έχει ανεβάσει και έχει κολλήσει ο Χριστιανός με μεγάλα κεφαλαία γράμματα. Προφανώς για να βοηθήσει τους επόμενους.
1: Ναι.
0: Το εξής. Όταν δεν ανάβει, είναι πράσινο.
1: Αυτό είναι ενσυναίσθηση. Αυτό είναι. Σου λέει, βασανίστηκα εγώ μέχρι να το δω.
0: Ναι, γιατί βλέπεις το κόκκινο, σταματάς.
1: Ναι.
0: Και μετά σβήνει το κόκκινο και περιμένεις να ανάβει το πράσινο, δεν ανάβει τίποτα. Και λες τώρα τι κάνω, φεύγω ή κάθομαι.
1: Ήταν άνθρωπος αυτός που το έγραψε ή ήταν κάποιος από το κράτος, από το Δήμο.
0: Και άνθρωπος, παιδί μου, έχει πινακίδα.
1: Σου λέει, γιατί να αλλάξουμε λάθος.
0: Χαρτί, α4 κόλλα είναι.
1: α4 μεγάλη. Ωραία. Κοίτα, συνήθως αυτές οι τέτοιες έχουν και άλλο φωτεινό σηματοδότη δίπλα. Έχει και δεξιά και αριστερά.
0: Α, ναι, εντάξει, μπορεί.
1: Ναι, το συγκεκριμένο, συγκεκριμένο δεν είχε πρόβλημα.
0: Και έγραψε ο άνθρωπος να είναι καλά.
1: Ναι,
0: και θα το κάνω κι εγώ από εδώ και πέρα. Θα τα έχω έτοιμα τα post-it κολλημένα στο αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Και με το που συμβαίνει θα κατεβαίνω, θα το κολλάω και θα φεύγω. Γιατί είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο.
1: Είναι χρήσιμο.
0: Αν δεν το σκεφτείς.
1: Του έχεις εμπιστοσύνη όμως εσύ τώρα αυτού, ή να είναι κανένας που να κάνει φάρσα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τέτοια φάρσα. Είναι σοβαρή. Με προσπάθεια, σιγά-σιγά. Εντάξει.
1: Μην αλλάζετε τις λάμπες λοιπόν, δεν χρειάζεται.

0: άξονα και από αύριο αρχίζει και ζεσταίνει. Λοιπόν, αυτές τις ημέρες, παιδιά, θέλετε κάτι παραπάνω από ένα απλό ρόφημα. Χρειαζόμαστε δροσιά και ενυδάτωση. Το Dextro Light Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12 είναι ακριβώς η επιλογή που χρειαζόμαστε. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Η μοναδική γεύση raspberry προσφέρει μια ευχάριστη δροσερή εμπειρία που δεν θυμίζει τα κλασικά ενυδατικά ροφήματα. Είναι ιδανικό λοιπόν για αυτές τις ζεστές ημέρες και μπορείτε να ανακαλύψετε τη δροσιά του Dextro Light Plus Raspberry και να γνωρίσετε και τις υπόλοιπες γεύσεις, τις υπέροχες που έχει, έτσι.
1: Πάμε διάλειμμα, ναι. Γρήγορα, γρήγορα. Έχει πάει 8 και ερχόμαστε με Μπέτι Μαγκύρα.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextro Light Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextro Light Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextro Light Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
11: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10.

0: Οδύο. Με ένα τόσο δούλη μήνυ.
1: Κατευθείαν την παραλία η Μπέτη.
2: Καιρός μπικίνι.
0: Από την παραλία σίγουρα η Μπέτη. Το σουκού.
2: Την παραλία του μυαλού μου. Γιατί το Σαββατοκύριακο δούλευα.
0: Ευτυχώς πήγα και ένα φαΐ με κάτι φίλους. Θα να τους δω κάτι αιώνες. Το Σάββατο το βράδυ, μετά το γύρισμα δηλαδή. Πήγα και ένα φαγητάκι, βγήκα έξω, ήπια τα κρασάκια μου.
1: Έτσι, για να μην λέμε ότι είμαστε σπίτι δουλειά, βγαίνουμε και να τα
0: ναι, ναι.
2: Πού και πού, ρίχνουμε και μια έξοδο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Όταν κλείνει τα μάτια σου και φαντάζεσαι πως είσαι σε μια παραλία, ποια παραλία είναι αυτή, ποια είναι δηλαδή για σένα η ωραιότερη παραλία της Ελλάδας από αυτές που έχεις πάει, ρε Μπέτη.
2: Κοίταξε, είναι τόσες πολλές οι παραλίες, αλλά η σαν εικόνα. Αυτή που έπαθα σοκ όταν την είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου από ψηλά, γιατί έχει και ποδαρόδρομο για να φτάσεις, είναι ο Μπάλος στην Κρήτη.
0: Ο Μπάλος στην Κρήτη. Ναι, φοβερή. Έχεις δίκιο.
2: Είναι σαν να φτάνεις, είπα, Παναγιά μου, αυτό είναι ο παράδεισος.
0: Εκτός πραγματικότητας.
1: Ναι, δεν μπορείς να διαχειριστείς.
2: Ομορφιά, έτσι, σαν ομορφιά, γιατί και το Αλαφωνής είναι φανταστικό. Ο Μύρτος στην Κεφαλονιά είναι συγκλονιστικός.
0: Δεν έχω πάει, αλλά φαντάζομαι.
2: Συγκλονιστικός. Αλλά ας πούμε στο Μύρτο δεν τον έχω δει ποτέ Ελλάδα. Έχει πάντα κύμα.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν, βλέπεις το βυθό. Το Ιόνιο έχει πολύ ωραίες παραλίες. Το Κλέφτικο επίσης στη Μήλο.
0: Μία θα διαλέξεις, είπες τον Μπάλο.
2: Ναι, θα πω τον Μπάλο τώρα, γιατί σαν εικόνα είναι πολύ δυνατή.
0: Έχεις δει, βέβαια.
1: Είναι στο top 3 οπωσδήποτε και εμένα, μου αρέσει πολύ. Και εγώ, επίσης το περπατήσαμε, κατεβήκαμε με τα πόδια.
2: Και εμείς κατεβήκαμε με τα πόδια και ανέβηκα με τα πόδια.
1: Και εγώ, και
2: δεν έχεις όλο αυτό το καραβάκι, μπορείς να φύγεις.
0: Εμείς με καραβάκι έχουμε.
2: Κοίταξε όμως, για να τον δεις,
1: πρέπει
2: να πας με τα πόδια. Δηλαδή το καλύτερο είναι να πας με τα πόδια που έχει απλά λίγο ποδαρόδρομο και να φύγεις με το καράβι για να μην ανεβαίνει την ανηφόρα. Γιατί αν δεν το δεις από ψηλά δεν καταλαβαίνει.
0: Θα πάω και με τα πόδια υγεία να έχουμε.
1: Να ξέρεις από πάνω όταν το βλέπεις αυτό. Θέλει ντρόν. Είναι καταπληκτικό αυτό που βλέπεις από πάνω.
2: Ναι, είναι συγκλονιστικό.
0: Ωραία. Στείλτε μας κι εσείς το 6937-949-949. Ποια είναι η αγαπημένη σας παραλία στην Ελλάδα. Στείλτε και καμιά φωτογραφία, ρε παιδιά.
2: Στείλτε και καμιά φωτογραφία. Δευτέρα ξεκίνησε. Άλλη μία εβδομάδα. Σας φυλακισμένους.

0: ανησυχία.
1: Τι έγινε?
0: Ήρθε το όλα στη φόρα.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω. Όλα.
3: Όλα στη φόρα.
2: Όλα.
4: Όλα, μη φανταστείτε ότι απέμεινε.
0: Μπουρλό.
4: Μπουρλότα σκάνε.
1: Και εμείς ήρθαμε σιγά σιγά.
4: Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σκάσει ένα μπουρλότο. Ρε, δεν ηρεμούμε με τίποτα στο celebrities.
5: Για μας δουλεύουνε.
4: Για το ψωμάκι μας. Στο lifestyle.
1: Για το όλα στη φορά. Η μοναδική αυτή τη στιγμή lifestyle ενότητα που έχει παραμείνει στα FM και στην τηλεόραση.
4: Και σας φέρνει κάθε μέρα νέα. Να τα λέμε για αυτά. Έγινε ένα μπουρλότο λοιπόν.
5: Για πες το.
4: Η Νάνση Παραδεισανού έχει κάνει τα δικά της vidcast και είχε καλεσμένο τον Τάσο Ιορδανίδη.
1: Μάλιστα.
4: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα στιγμιότυπο από τη συνέντευξη που το ανέβασε στα social.
1: Αμέσως.
6: Ναι. Τα έχετε σχέση σας. Ήταν η Θάλια super hot.
1: Ναι.
6: Και πασίγνωστη λόγω του Παπακαλιάτη και της σειράς και με τεράστια επιτυχία. Mm-hmm.
7: Καλά.
4: Είναι παντρεμένος ο κύριος Ιορδανίδης με τη Θάλια Ματίκα.
7: Είναι προσωπική μας σχέση γιατί η Θάλια
4: και
7: είναι...
4: Και τον ρωτάει όταν τη γνώρισε που ήταν πολύ λόγω του Παπακαλιάτη και που το που ήταν το μη μου λες αδείο και αυτές τις σειρές που έπαιζε.
7: Και στην προσωπική μας ζωή δεν έδινε καμία βάρη.
6: Το καταλάβαινες όμως αν πηγαίνετε για ένα φαγητό, ότι της μιλούσε ο κόσμος,
7: το
6: δρόμο.
4: Πάτω λοιπόν αυτό τώρα.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, γράφει από κάτω τώρα σε αυτό που, το απόσπασμα που ανέβηκε στα social media. Σας το έβαλα να το ακούσετε για να έχετε μια
1: ωραία.
4: Η Ελένη Πέτα

0: η γνωστή ερμηνεύτρια, ναι, ναι, ναι, σχολιάζει. Ευγενέστατος ο άνθρωπος. Θα είχα φύγει με τόση υπομονή. Τι σόι συνεντεύξεις είναι αυτές, παιδιά. Δημοσιογραφία λέγεται αυτό. Ντροπή. Τόσο προσβλητικό για ένα τόσο χαρισματικό ηθοποιό.
1: Mm. Γιατί.
0: Και της απαντάει η Νάνση Παραδοσιανού. Η Νάνση Παραδοσιανού. Ναι, ναι, ότι επέμενε να βγάλει κάτι, ρε παιδί μου, όταν ο άνθρωπος απαντάει πως δεν έπαιζε ρόλο για εκείνον. Κυρία Πέτα, μεγάλη μου τιμή να ασχολείστε μαζί μου. Αν σας καλέσω κάποια στιγμή και δεν σας αρέσουν οι ερωτήσεις μου, είστε ελεύθεροι να αποχωρήσετε. Εμένα με επιλέγουν 23 χρόνια τόσοι άνθρωποι.
2: 23?
0: Ναι.
2: Α, βάζει και τις εκπομπές.
0: Της απάντησε πάλι, κυρία Πέτα. Δεν καταλάβατε πόσο προσβλητική υπήρξατε απέναντι στον κύριο Ιορδανίδη. Γενικά γεννήθηκε ένα μπιφ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες, μέσα σε αυτό το... Δεν της άρεσε της κυρίας Πέτα αυτό,
2: ναι,
0: το απόσπασμα που είδε, γιατί το βρήκε πάρα πολύ επιμονή.
2: Βρήκε επιμονή στην Νάνση για να βγάλει μια είδηση, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως ήταν πολύ γνωστή η Θάλια Ματίκα. Δηλαδή ήταν για μια πενταετία, δεκαετία στην τηλεόραση σε όλα τα σίριαλ. Σε όλα τα σύριαλ όμως, πρωταγωνίστρια. Και μπορεί ο Τάσος να μην ήταν. Εγώ εκεί βρίσκω λίγο άκομψος προς το ότι ο Τάσος μπορεί τότε να μην ήταν τόσο γνωστός, να έκανε πιο πολύ θέατρο.
0: Ναι.
2: Και μπορεί να τον φέρνεις, ας πούμε, σε μια θέση λίγο κάπως, ξέρεις,
0: δύσκολη.
2: Αλλά όχι, δεν θεωρώ μόνο... ότι έκανε και κάτι τρομερά κακό η Νάνση.
1: Όχι, γι' αυτό και εμένα δεν μου φάνηκε πολύ περίεργο. Όχι και μόνο σε σύγκριση με την αναγνωρισιμότητα τη δική του, αλλά με το ότι επέμενε ως ζεύγος για το αν ζήλευε. Δηλαδή τα συναισθήματά του προσπαθούσε να εκμεύσει. Εκεί ήταν λίγο περίεργο.
2: Όχι αν ζήλευε. Εγώ πιστεύω ότι αν μπορούσε να διαχειριστεί, ρε παιδί μου.
1: Ζήλια πάνω κάτω.
0: Εντάξει, θα μπορούσε για να σε
2: μπορεί να είναι Ματίκα να τόσο γνωστή, αλλά δεν ήταν, ας πούμε, τύπου με νεγάκι που την κυνηγούσαν οι παπαράτσι. Αυτό μπορεί να είχε ένα ενδιαφέρον, με την έννοια ότι άμα τα έχει με τη Μενεγάκη, διαχειριζόταν όλη αυτή την διασημότητα, ας πούμε, και έξω.
0: Ναι. Ωραία, προχωράμε παρακάτω.
2: Okay.
0: Κάνετε Q&A εσείς του λογαριασμού σας στο Instagram. Το Q&A είναι που βάζετε το κοινό να σας...
2: Questions and answers.
0: Μπράβο, να ρωτάει, ρωτάει και
1: στις μεγάλες ούτε εγώ, στις μεγάλες τις βαρεμάρες μπορεί να το έκανα, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, τύπου δεν έχω τι να κάνω, ας κάνω ένα Q&A.
0: Κάτι συμπάμε όμως από τα Q&A. Δηλαδή, η Δανάη Μπάρκα έδωσε δισούλα σε ένα Q&A που τη ρώτησε κάποιος follower, πότε θα γυρίσει την τηλεόραση, σε θέλουμε. Δεν εξαρτάται, απάντησε, μόνο από μένα. Τα πράγματα που μου πρότειναν τη χρονιά που πέρασε δυστυχώς δεν ήταν πράγματα που μου άρεσαν ή που θα ήμουν καλή. Η τηλεόραση εξελίσσεται αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, έτσι όπως εξελίσσεται, αν έχει αρκετό χώρο για ψυχαγωγία. Τη σωστή στιγμή, κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν νομίζω ότι θα γυρίσει.
2: Φέτος.
1: Η επόμενη ερώτηση είναι πώς διαχειρίζεσαι που είσαι τόσο όμορφη. Γιατί στα Q&A. Ναι.
0: Αυτό την είδε εσύ.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: αλλά στα Q&A, ναι, πρώτον, δημοσιεύει όσε ερωτήσει θέλει εσύ.
2: Ναι. Επιλέγεις άρα.
1: Επιλέγεις. Άρα επίση δεν ξέρει και την αποστολέα.
0: Ναι.
1: Ποιο την έστειλε. Εμεί δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Α, δεν φαίνεται όπω
1: το λέμε. Όχι. Εσύ που τον εβάζει δεν μπορεί να ξέρει. Δηλαδή, εγώ που το είδα. Άρα, δηλαδή, ο καθένα μπορεί να ρωτήσει και να προβάλλει όποιο μέρο των ερωτήσεων θέλει.
2: Δηλαδή, μπορεί να είναι και fake, εννοεί.
1: Για να επικοινωνήσει. Όχι, αλλά θα επέλεξε να την επικοινωνήσει αυτή την ερώτηση. Θα μπορούσε να μην την δείξει.
0: Βέβαια, 100%. Δηλαδή, ήθελε και το έδωσε.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, πάμε σε μια συνεργασία τώρα, λοιπόν, που έρχεται το χειμώνα. Το συζητάγαμε και είναι επίσημο πια. Σάκη Ζουρβά, Κατερίνα Λιώτη.
2: Ναι, ναι.
1: Τέλειο.
0: Τρομερό.
2: Ναι, ναι.
0: Την είδατε την αφίσα?
2: Την είδαμε.
1: Όχι.
2: Είναι, δεν είναι αφίσα, λέει stay tuned.
0: Α.
2: Είναι σαν peak. Peak. Πώς λέγεται αυτό το
0: preview?
2: Preview.
1: Α, ωραία. Ναι.
2: Σαν να θες να πάρεις μια γεύση από την κλειδαρότρυπα. Ναι. Και δείχνει δύο μπούστα, ένα γυναικείο και ένα αντρικό, από το σαγόνι και κάτω,
0: ναι,
2: μέχρι τη μέση. Σεξι αρκετά. Αυτός με φανελάκι λευκό, ξέρεις. Αυτοί με ένα μπούστο και αυτά που δαγκώνουν ταυτόχρονα ένα μήλο.
0: Κόκκινο.
2: Αυτή από την άλλη πλευρά, από τη μία πλευρά, και ο Σάκης από την άλλη.
0: Είναι ο πειρασμός. Συμβολίζει. Πάμε σε.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Και οι δύο πειρασμοί.
0: Σε βαζάμ και τέτοια.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και οι δύο
1: πειρασμοί.
0: Προπατορικό και τέτοια.
1: Σε ποιο μαγαζί?
2: Προπατορικό πάμε, ακούω μάλιστα.
1: Ξέρουμε πού.
2: Αδάμ και Εβά.
0: Ξέρει σε ποιο μαγαζί, εγώ δεν είμαι.
2: Ναι, ρε παιδιά, στο Έναστρον.
1: Χαμό.
0: Όχι,
1: με τα πόδια θα πάω, με τριτζάμε.
0: Εσύ είσαι και δίπλα.

0: πολύ πράγμα. Σας ζητήσαμε λοιπόν σήμερα στο Για Πες να μας πείτε αγαπημένη παραλία. Πόρτο Κατσίκι, Λευκάδα. Πολύ δυνατό.
1: Φοβερό.
0: Πολύ δυνατή. Η χαρά λοιπόν, εμένα μου αρέσει λέει, το πιο άγριο τοπίο. Οπότε από αυτά που έχω πάει μου αρέσουν τα Θάψα στην Εύβοια. Ωραία παραλία με βότσαλο μεγάλο. Έχει και τον κρεμό από πάνω.
2: Μας έστειλε δηλαδή.
3: Με έστειλε φωτογραφία. Έχει βράχια. Πολύ ωραία είναι.
2: Α, φανταστική είναι.
3: Ναι, είναι
0: πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Τι λέτε, παιδιά.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Παύλος, καλημέρα. Τρελή παραλία είναι τα Μαύρα Βόλια στη Χίο και η Μαραθιά στην Αμαλιάδα.
3: Τι είναι, καμία από τις δύο δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ. Λοιπόν, η Νατάσα, Μοναστήρι στην Πάρο. Μοναστήρι νομίζω έχω πάει, αλλά.
2: Μοναστήρι στην Πάρο.
0: Μπορεί και να μην έχω πρώτα
2: Θεό στον Αύγουστο.
3: Α, ναι.
2: Ναι.
3: Για σημείο, ναι, το έχει ωραίε παραλίε.
0: Λοιπόν, Μύρτο, Κεφαλονιά. Ο Μύρτο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
3: Από πάνω τον έχω δει και από τη Σεβ Βίβα Καρούσου που δεν τον ανεβάζει.
0: Αντεγιά. Είναι αντεγιά ο Μύρτο. Απλά δεν τον έχω δει ποτέ έτσι λάδι. Αυτό είναι το φοβερό.
3: Την κυρία Εύη την Παρασκευή που τον ανεβάζει.
0: Πάει η κυρία Εύη στο Μύρτο
2: για μπάνια.
0: Τα Φαλάσσαρνα στην Κρήτη επίση
2: κόσμο. Εκπληκτική.
3: Φοβερά.
0: Απλά είναι ωραία σαν παραλία και σαν θάλασσα. Δεν έχει εντυπωσιακή ομορφιά όπως είναι το Ελαφωνής, ο Μπάλος ή η Μονή Πρέβελη. Δεν έχει αυτό.
3: Να την πετύχεις χωρίς κύμα. Αλλιώς είναι λίγο πρόβλημα.
0: Λοιπόν, η Άλλης. Λοιπόν, Αλόνισος λέει απίθανες μοναδικές παραλίες. Άλλωστε τυχαίο το σταυράκια της Αλόνισου βρήκα τον Παντελόνι.
2: Όχι βέβαια, κάποιος ξεβρακώθηκε.
0: Η Κωνσταντίνα, Βοηδοκυλιά στην Ηλία. Πολύ ωραία και Βοηδοκυλιά.
3: Με ντρόν είναι ωραία από πάνω.
0: Σεϊτάν στο λιμάνι, στα Χανιά.
2: Στα Χανιά, τα Σεϊτάν, τα λιμανάκια.
0: Ναι, ναι. Και το Γάλα λέει στα Κουφονίσια.
2: Γάλα.
0: Το Γάλα δεν το ξέρω. Αν και πάει στα Κουφονίσια.
3: Έλα ρε.
0: Ναι, ναι, Κουρούτα μόνο.
3: Κουρούτα, χιλιόμετρα η παραλία.
0: Ασπρονέρι στα Καμένα Βούρλα, πώς φτάσαμε εσύ από τον Πάλο της Κρήτης στα Καμένα Βούρλα, δεν ξέρω.
2: Δεν πειράζει, ωραίο και τα Ασπρονέρι στα Καμένα Βούρλα.
0: Άντε, Καλογριά, στούπα Μεσσηνίας. Ωραία η Καλογριά, έχω πάει κι εγώ. Και τη Γριά στο Πίδημα, θα κλείσουμε με το Πίδημα.
2: Τη Γριά στο Πίδημα.
0: Τη Γριά στο Πίδημα, έτσι λέει.
3: Ωραίο Πίδημα.
2: Ποτέ γιατί το λένε έτσι, τη Γριά στο Πίδημα.
0: Θα πήδηξε καμιά γριά.
3: Έχει ένα βράχο και από εκεί πήδηξε μια γριά.
2: Και βρήκανε να πούν την παραλία, τόσο ωραία παραλία της Γριάς στο Πίδημα.
3: Να που τη συζητάμε όμως τώρα, γιατί κατά τα άλλα δεν λέει.
0: Και η Χρυσή λέει απέναντι από Ιερά Πέτρα.

0: Αλλά εμείς εδώ δεν πάμε πουθενά. Τέλη Ιουλίου εδώ ακόμα. Να φυλάμε τις θερμοπύλες. Και βέβαια θα πάρουμε όμως μια ανάσα, πάμε για διαφημισούλες. Θα επιστρέψουμε όμως, θα έχουμε και κίνηση και καιρό και Μαντάμ Μπαχίρα. Οπότε μην πάτε πουθενά, γιατί επανερχόμεθα δρυμύτεροι.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοση των αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδάβρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Στα
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 949.
0: 8 και 35 πρώτα λεπτά μαζί με τα νέα προϊόντα Mr. Grant. Δοκίμασε τα σήμερα στο Ματσουτικέ Εσύ από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Γιατί Μασούτης, ποιότητα και οικονομία πάνε μαζί, παιδιά. Να τα ξέρετε αυτά.
14: Η κίνηση τι γίνεται?
15: Στους δρόμους της Αθήνας.
14: Έχει μείνει κανείς σε αυτή την πόλη?
16: Έχει, παιδιά, Δευτέρα, κίνηση, επιστροφή από το Χαϊδάρι προς τον Κηφισό. Στην Λεωφόρο Αθηνών, εκεί ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Λίγο στο Κηφισό, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Και αν κινείστε για να πάτε προς τον Πειραιά, έχει πρωινό πήξιμο. Τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμη χαλαρουίτα.
17: Ο καιρός είναι
16: πόλη, παιδί μου, άδεια.
0: Ναι.
16: Κάνει αντίλαλο, κάνει αντίλαλο.

0: να παίξουμε, ναι.
1: Να παίξουμε. 2-10-68-35-7-22. Η Μαντάμ Μπακίρα ήρθε! Ξεκινάτε να τηλεφωνείτε για να παίξετε εσείς μαζί της στον αέρα του ρυθμού 949. Μαντάμ Μπακίρα!

0: τελευταία Δευτέρα για αυτή τη σεζόν. Το αφιερώνω στη Μαντάμ Μπαγκύρα που έρχεται τόσο αγαπάω εσένα.
1: Ντάνιον γκρρρ. Ενκέ.
0: Μαντάμ Μπαγκύρα.
2: Τώρα μου το αφιερώνεις, Βασίλη, που φεύγω. Ένα χρόνο μετά.
0: Είναι επειδή δεν ήθελα να σας γλύφω, ήθελα να σας πω τα πραγματικά μου συναισθήματα τώρα στο φινάλε.
2: Να.
0: I love you.
2: Εγώ πιστεύω ότι θέλεις να έχεις τη συνείδησή σου καθαρή και πριν φύγω να μου πεις ότι με αγαπάς για να μην φύγω με το ότι εσύ δεν με αγαπούσες.
3: Ναι. Παίζει και αυτό το ενδεχόμενο μαντάκι.
2: Τέλος πάντων, 2-10-68-35-7-22 για όσους τυχόν θέλετε τώρα να καλέσετε να βγείτε στον αέρα. Εντάξει, για να παίξουμε.
3: Πάντως είναι τιμή μας που δεν έχει φύγει ακόμα διακοπές και είναι μαζί μας η Μαντάμ Μπαγκύρα, να το πούμε και αυτό.
0: Ένας
3: και έρχεται κανονικά ως επαγγελματίας.
2: Βεβαίως, γιατί είμαι επαγγελματίας πάνω απ' όλα, εννοείται.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ρίξτε το να παίξουμε.
0: Πάμε να παίξουμε.
2: Λοιπόν, καλημέρα, ποιος είναι στη γραμμή παρακαλώ?
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποια είστε?
4: Εγώ μιλάω.
2: Ναι, εσείς μιλάτε εδώ στην τρύπα και στο φως.
4: Πόσο χαίρομαι, η Πόπη είμαι.
2: Γεια σου Πόπη.
4: Γεια σας, γεια σας.
2: Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
4: Ναι, ναι, είμαι.
2: Λοιπόν, ξεκινάω. My road chose me many years ago. In the street it lies alone, a dangerous world. My road doesn't show start to me. For love she gives me a suitcase in the hand.
3: Α, πανεύκολο. Έλα. Έλα, Πόπη.
4: Α, δεν το ξέρω, όχι.
3: Πόπη.
0: Τι δεν ξέρεις,
2: Πόπη. Πόπη,
0: My Avenue.
2: Πόπη, σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη, όχι. Κρίμα ρε Πόπη, δεν πειράζει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά, πάμε στη δεύτερη γραμμή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
5: Χρύσα.
2: Χρύσα, γεια σου Χρύσα. Χρύσα, καλά είμαστε, το βρήκες ή δεν θα το ξαναπώ?
5: Δεν το άκουσα καν γιατί ήμουν στην αναμονή.
2: Α, ωραία, περίμενε λοιπόν. My road chose me many years ago. In the street it rides alone. A dangerous world. My road doesn't show a star to me. For love she gives me a suitcase in the hand.
5: Ο δικός μου ο δρόμος.
2: Μπράβο, Χρύσα.

0: έτσι ο δόσκι γράφει μόνος.
1: Γράφει μόνος, ρε, και εσύ γράφει μόνος.
0: Γράφει μόνος.
1: Χρύσα μου, είσαι εδώ, Αθήνα, ή έχεις φύγει διακοπές, είσαι εδώ. Λοιπόν,
2: μετά το 15 Αύγουστο, εδώ, Θερμοπύλες.
0: Πάμε.
1: Έγινε κορίτσι με εμάς και εσύ. Δύο πίτσα φαν Bianca al forno 10 τεμαχίων. Να σε, έτσι, να σε φτιάξουμε τώρα με δύο πίτσες εκπληκτικές. Να δοκιμάσεις αυτές τις υπέροχες γεύσεις της πίτσα al forno Bianca. Να δοκιμάσεις και την Caesars και την Bolognese, αλλά και την Carbonara. Θα πάθεις σοκ. Ορίστε. Με αυτές τις πίτσες. Με αυθεντική ζύμη al forno, εκπληκτική, με Φιλαδέλφια.
0: Χορτασμένη μέχρι το 15 Αύγουστο.
1: Πω.
2: Να είστε καλά,
1: έχετε
2: καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστούμε, Κρίζα,
2: επίσης.
1: Να είστε καλά και εσύ, bye-bye, Φορτούνη.
0: Bye, madam.
1: Θα αντέξεις άλλη μια εβδομάδα μαζί μου.
0: Βεβαίως. Εννοείται. Την Παρασκευή
1: θα κλέσεις τα πατώματα, θα πέφτεις τα πατώματα που θα φύγω.
0: Αφήστε την Παρασκευή, όντως. Ωραία.
1: Τι, λοιπόν. Θα κλάψω. Θα κλαίει που θα φύγω από την χαρά του. Θα πέσει κλάμα, ό,τι θα πέσει κλάμα θα πέσει.
0: Έλα μωρέ. Τα φιλιά μας, σας βρίσκουμε αύριο. Bye-bye. Love you.
1: Θέλει δωράκια πάτο, θέλει προσκλήσεις πάτο, θέλει και πείμα πάτο.

Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Κατζηγιάννης, όνειρο ζω στο ρυθμό 949. Λέγεται κάπως revenge αυτό που θέλω να πω.
1: Ποιο
0: τώρα.
1: Παιδί,
0: εκδίκηση
1: τι?
0: Σε πρώην, έτσι δεν λέγεται.
1: Α, revenge to an ex.
0: Μπράβο, revenge to an ex. Λοιπόν, η Σέιλι Γκούντερμαν το πήγε σε άλλο επίπεδο την εκδίκηση
1: τι
0: σε πρώην
1: έκανε,
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Τι έκανε, το απλό είναι το εξής. Άλλαξε κάθε αποδικευμένη επαφή στο κινητό του που απέκτησε πρόσβαση σε όνομα μαμά. Δηλαδή πήγε όλες τις επαφές
1: και τις έκανε μαμά
0: και
1: όλες.
0: Έκανε μαμά. Γιατί μάλλον ήταν και μαμάκια ο τύπος από ό,τι κατάλαβα. Οπότε λες, okay.
1: Άντε τώρα να τα ξαναβρεις.
0: Ναι, άντε τώρα να τα ξαναβρεις. Λοιπόν, ακούστε όμως τώρα εδώ, γιατί δεν ήταν μόνο αυτό. Τι έκανε, μετονόμασε και τις 412 επαφές σε μαμά. Συμπεριλαμβανομένου και του ορθοδοντίατρου, του εργοδότη και της πραγματικής μαμάς. Μαμά όλα. Ναι. Μετά, διέγραψε κάθε φωτογραφία προφίλ, ώστε οι καταχωρήσεις να είναι ίδιες.
1: Το προφίλ.
0: Αναδιάταξε τα αγαπημένα, ώστε οι 5 πρώτες να είναι πρώτες μαμά. Στα αγαπημένα, όλες μαμά. Άλλαξε το μήνυμα του τηλεφωνητή, καλέσατε
1: τόσο
0: μία από
1: μαμάκια
0: αυτές.
1: Ήταν αυτό. Είχε πληγωθεί πολύ αυτή. Για να μπαίνει σε τέτοια διαδικασία.
0: Άφησε την επαφή της μάνας του μόνο ανέπαφτη.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Αλλά
1: πλήγο.
0: Την έβαλε στο 388 θέση.
1: Καλά.
0: Και έστειλε στον εαυτό της μέσω email στιγμιότυπο οθόνης της ολοκληρωμένης λίστας για να τις έχει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό τώρα μιλάμε για οργάνωση. Έκατσε και το σκέφτηκε αυτό όλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και συνελήφθη προφανώς, εντάξει.
1: Α, συνελήφθη.
0: Βέβαια. Εντάξει.
1: Δεν είναι αδίκημα τώρα να πας να αλλάξεις όλες τις τέτοιες κινητού.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, καταρχάς έχεις πρόσβαση σε...
1: Τι συνελήφθηκε εσύ, τι...
0: Συνελήφθηκε.
1: Δηλαδή, ναι μωρέ, σιγά τι έκανε. Γιατί, τι, θα μου κάνεις μήνυση επειδή σου άλλαξε τις επαφές. Καλά, να σου κάνω μήνυση μπορώ.
0: Ναι.
1: Επειδή σου άλλαξε τις επαφές.
2: Εδώ κάνουν για άλλα κι άλλα που δεν υπάρχουν.
1: Ξέρω ότι...
0: Στο κάνεις ένα πρώην όμως και το...
1: Η εκδίκηση στον πρώην έχει αλλάξει πια και αυτή μέσα στα χρόνια. Κάποτε γραφόντουσαν τραγούδια, γιατί και βάφω τις κουρτίνες, το χρώμα που μισούσες.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα λοιπόν τι τραγούδι να γράψεις, παίρνεις.
2: Τι να γράψεις.
0: Κι άλλαξαν την επαφή σου.
1: Στη μάνα που αγαπούσες.
0: Αυτό είναι τώρα.
1: Δεν κατάλαβες. Πάμε τώρα και μέσα της τεχνολογίας κάνουμε πράγματα.
0: Και
1: ενώ παλιά
0: και
1: η εκδίκηση στον πρώην
0: ήταν μηνυματάκια,
1: κάπως ένα σόου, ρε παιδί μου, με έναν άλλον αέρα.
2: Λες έκανα αυτό, τώρα τι παίρνεις.
1: Έψαχνες να βρεις πού πάει να πάω να πιω ποτό να τον εκδικηθώ. Τώρα κάνεις ένα story.
2: Τι παρακολουθήσεις, τι. Έχουμε ζήσει ωραίες εποχές.
1: Πάλι καλά που τα προλάβαμε.

0: πούμε για διάλειμμα, να σας πω ξανά ότι ένα κουνούπι μπορεί μέσα σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι όμως το δικό μας. Εμείς κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από τη Unipharma. Γρήγορα διάλειμμα. Βολίδα.
1: Γιατί ετοιμαζόμαστε τώρα, θα πρέπει να έχουμε έμπνευση για τη λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε και ερχόμαστε.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
6: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
11: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
13: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
14: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αθαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949, 9 και 5 πρώτα λεπτά. Σε λίγο δεν θα έχουμε ρεύμα. Τα τρώει όλα τα καλώδια η Ρακέλ. Θέλω να σα πω ότι καλώδιο βρίσκει το δαγκόνι.
16: Καταπληκτική.
1: Μπήκε και ένα μπουρλότο και μείνουμε εδώ.
16: Έχει απίστευτη ενέργεια.
1: Ασύλληπτη όμως. Μιλάμε για το κουτάβι μου με δια τη Ρακέλ.
16: Λοιπόν, σα στέλνουμε και εσά τώρα ενεργούς στη λέσχη των καμένων ποιητών, η οποία περιμένει να γράψετε τα ποίηματά σα.
1: Περιμένει να γράψετε τα ποίηματα. Σκεφτήκαμε, ρε παιδί μου, επειδή τα έχουμε βάλει σχεδόν όλα και την παραλία και όλα. Σκεφτήκαμε να βάλουμε τη λέξη μπαλάκι.
17: Είναι παραδόρικο το μπαλάκι.
1: Ναι, γιατί το μπαλάκι πάει και έρχεται, το πετάς αυτό. Οπότε θεωρώ ότι έχει ζουμί για να γράψετε. Μπράβο. Να σας δώσουμε την έμπνευση που χρειάζεται.
16: Γιατί με το λες μπαλάκι, κατευθείαν μετά σου και την παραλία. Οπότε παραλία, ρακέτα, μπαλάκι. Μια χαρά.
1: Πάντως σήμερα ο νικητής της λέσχης των καμένων ποιητών θα κερδίσει, να ξέρετε, μπράβο, ένα γεύμα στο Wanga Mama.
16: Έλα ρε παιδιά.
1: Baby, και θα το καταλάβεις από το νέο τους καλοκαιρινό μενού. Το αγαπημένο λοιπόν πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας παρουσιάζει ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Από τα νέα οσίζουσι, μια νέα πρόταση σούσι. Είναι οσίζουσι. Ναι, είναι μια νέα πρόταση σούσι εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry urban. Μέχρι τη δροσερή Thai κοτόπουλου,
16: τι δώρα μας έφερε σήμερα.
1: Wanga Mama λοιπόν στο μοναστηράκι για lunch after work day night ή έξοδο με την παρέα.
16: Κάτσε, γράφω ποίημα.
1: Γράψε, γιατί έχει δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για Wanga Mama. Εκεί μέχρι μπορείτε
16: τότε
1: να φάτε τα πάντα με 50
16: ευρώ. Έχουμε και τον Dr. Betty, έχουμε και τον Ατρίδη, ο οποίος ήρθε και στρογγυλοκάθησε ήδη.
1: Ναι, τι να κάνει, να κάνει στη γωνία με τον απόδειο.
16: Όχι, δεν μας μιλάει όμως.
18: Είναι λιστα. Έχω τρελαθεί με το Wanga Mama.
16: Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε, φύγαμε.
1: Oh, ωραία πράγματα.
17: Με το ζίου ζίτσου, αυτό που...
1: Σούζι.
16: Σούζι.
1: Αυτό.
16: Τρώσε.

0: αυτά τα πράγματα δεν τα απαντάμε.
1: Είναι αυτονόητο.
2: Δύσκολη ερώτηση.
1: Με
2: δύσκολη ερώτηση.
3: Οι άντρες την κάνετε πάρα πολύ συχνά στις κοπέλες παυλαγκόμενες που κάνετε σχέση
4: ποιος
3: μαζί
4: τους. Τι γυναίκα που με πει
1: όχι. Είναι αυτονόητη η απάντηση. Γιατί να ρωτήσεις πάντα θα σου πει 7.
2: Είσαι κάγκουρα. Είσαι κάγκουρα. Θα πα straight να ρωτήσεις.
3: Παιδιά, όλοι οι άντρες με ελάχιστες εξαιρέσεις σχεδόν με έχουν ρωτήσει με πόσους είχα πάει.
2: Αλλά εντάξει, εδώ είναι όμως πιο unique περίπτωση.
4: Τι unique τώρα.
2: Ναι, εδώ είναι.
3: Τι είναι το uniqueness.
2: Είναι και κουτσομπολιό εδώ πέρα και αν αυτή...
3: Άλλο αν κόμενο διάσημο και άλλο με πόσους έχει πάει. Τι ερώτηση είναι αυτή.
2: Λάθος. 100% λάθος.
3: Άβολη.
2: Ναι.
3: Και συγγνώμη, και εμείς το κάνουμε καμιά φορά στους άντρες.
4: Ποιος καλέ, ρωτάς εσύ με πόσες έχεις πάει.
1: Μετά ρε παιδί μου, μετά από ένα-δύο μήνες για πλάκα. Για πλάκα. Δηλαδή μετά από δύο μήνες σε συζήτηση πάνω μπορείς να πεις...
3: Αλλά ο άντρας, η κοινωνία, τον άντρα τον θέλει...
2: 100% αυτό είναι
3: μαμίκουλα. Καταλαβες, ότι μόσος πιο πολύ... Μαμίκουλα.
4: Αυτό ισχύει.
3: Ενώ εμείς τι είναι αυτό δηλαδή, τι αγένεια είναι αυτή. Και επίσης θα κριθώ εγώ αν έχω πάει με λίγους ή πολλούς. Τι αλλάζει για σένα εγώ αν έχω πάει με λίγους ή πολλούς, Γρηγόρη. Όχι, να μας πεις.
2: Κοίτα δες τώρα, επειδή είμαστε Πορετανοί, επειδή είμαστε καταρχάς στην ερώτηση την οποία όποιος την κάνει, αυτός που την κάνει έχει ανασφάλεια.
3: Εννοείται.
2: 100%. Αλλά όταν, επειδή το μυαλό μας έχει κολλήσει ακόμα και πρέπει να αρχίσει να αλλάζει τον τρόπο τον οποίο σκέφτεται, την κάνει την ερώτηση σε γυναίκες και ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος, σου κακοφαίνεται.
3: Αυτό. Γιατί σου κακοφαίνεται.
4: Γιατί κάνεις την ερώτηση, ας ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Όχι, εγώ δεν την κάνω.
3: Στην αρχή να ξέρετε ότι κάποιοι την κάνουν και καλά ως αστείο.
2: Ναι, μα.
3: Αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό, θέλω να σας πω, είτε είναι από περιέργεια, είτε είναι από αν θες τον αριθμό να
1: είναι. Είναι σήμερα. Αυτό είναι η απάντηση. Με πώς έφτασε σήμερα.
4: Όχι το
2: ωραίο. Αυτό είναι ψαρωτικό.
4: Που δεν απαντάς και σου λέει ο άλλος, πες μου, πώς έχεις πάει, κάτσε, μετράω.
3: Όχι, λέει.
1: Σωστά.
3: Πάνω από 10. Ανέβα.
2: Τελείωσε.
3: Πάνω από 10. Ανέβα. Πάνω από 50. Ανέβα.
4: Λακοπούλου.
3: Πάνω από 100.
1: Εντάξει.
4: Γαλένα.
1: Δεν παρακάνω.
2: Εντάξει.
4: Χαίρετε.
2: Έχει μια λογική από την άλλη πλευρά. Να σας πω εγώ λίγο τη λογική των ανδρών. Καταρχάς την ερώτηση δεν την κάνεις ποτέ.
3: Είναι αγένεια.
2: Ναι, είναι αγένεια.
1: Αλλά τώρα,
2: όχι, δεν την κάνεις την ερώτηση. Αν φτάσεις όμως με κάποιο τρόπο να έχεις ανησυχία για το θέμα ή πας με πλάγιο τρόπο και με χιούμορ να εκμεύσεις,
1: ναι.
2: Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι το νούμερο είναι μεγάλο,
1: okay.
2: Για άντρα, από τη στιγμή που εγώ ας πούμε τη βλέπω με διαφορετικό τρόπο, αν το νούμερο είναι μεγάλο θα μου κακοφανεί, φίλε.
3: Γιατί ρε φίλε, τι είναι χρυσή, δηλαδή άμα είναι 5
2: γιατί...
3: και άμα είναι 45.
2: Γιατί μπορεί με τούλα μου να πάμε για ένα μπάνιο, ναι. Και να έχει 10 ξαπλώστρες δίπλα που είναι και αυτός και εκείνος και άλλος και ο παράλληλος, γι' αυτό.
3: Τον έχεις πάρει, ναι. Τον έχεις πάρει, ναι.
2: Μετά. Είναι δύσκολες στιγμές. Δεν είναι το καλύτερο. Τι να σου πω, να λέμε αλήθειες τώρα, να σου πω ψέματα.
3: Είδες τι κολλημένοι που είστε άνθρωποι. Είστε κολλημένοι.
2: Ναι. Είπαμε αν ξεφύγει πολύ το νούμερο. Επίσης άμα είναι το δίνουμε παντού μπέτι μου, ναι, δεν είμαστε κολλημένοι άντρες μετά.
3: Τι δείχνει ότι δεν είμαι ηθικιά.
1: Δεν είναι μόνο το οι άντρες και οι γυναίκες που θα σας αρέσει ας πούμε να ο παρτενέρ σας να έχει πάει
2: 100%
1: με τη μισή παραλία.
2: Γι' αυτό
4: δεν έχω ρωτήσει ποτέ.
1: Ναι, καλύτερα να μην ξέρεις, συμφωνώ.
3: Εννοείται.
2: Καλά, καταρχάς, όχι τώρα που το είπα φορτούνες γιατί είναι Θεός και μπράβο του πραγματικά που εκεί που με στριμώ ξανά αδερφέ μου, μπράδε. Άμα εκείνη την κρίσιμη στιγμή αρχίζεις και μαθαίνεις ότι ο, μη λέμε ονόματα τώρα, ο Χίψη ειδικός σου έχει πάρα πολλές, ωραία, ή ακούσεις το πιο απλό, μια ιστορία με την Τάδε η οποία είναι τελειωμένη υπόθεση του 1821,
3: ναι, ναι.
2: Και με τη Δίνα, γιατί δεν φορτώνουν τα λαμπάκια σου εκεί, τι παθαίνεις, τι έγινε, αφού είναι η περίπτωση του παρελθόντος.
1: Εγώ όχι και με τη Δίνα ρε παιδιά, και με τη Δίνα ρε παιδιά.
2: Εκεί είχε θέμα.
4: Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
2: Α, το ψέμα!
4: Δεν με ενδιαφέρει το παρελθόν.
2: Αποκλείεται.
4: Δεν με ενδιαφέρει.
2: Κοίτα, στο πρόσωπό της φαίνεται.
4: Εκατόμιζεται. Σας ορκίζομαι το παρελθόν.
2: Μην ορκίζεις λες ψέματα.
4: Δεν με νοιάζει.
3: Κάτσα πάρω τώρα το κέντρο.
4: Δεν με νοιάζει καθόλου. Τι με νοιάζει τι έκανε πριν από μένα. Το θέμα είναι μετά από μένα τι κάνει.
3: Μετά από σένα το χαός, μετά από σένα δεν υπάρχει.
2: Αν συναντηθεί με μία πρώην και είναι πολύ διαχειτική η πρώην και δεν υπάρχει ούτε μήνυμα ούτε τίποτα.
4: Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Καταρχάς δεν υπάρχουν πρώην.
3: Ίσα ίσα όταν είναι με πρώην δεν είναι καθόλου διαχειτική. Το καταλαβαίνεις, το τσιμπάς στον αέρα, τσακ, έτσι. Εγώ το έχω τσιμπήσει 100%.
1: Η πιο συνήθις απάντηση, ποια είναι.
4: Σε ποιο πράγμα.
1: Στον με πόσο έχεις πάει.
4: Δεν υπάρχει απάντηση, εγώ δεν απαντάω σε αυτή την
1: ερώτηση.
3: Δεν απαντώ.
4: Θα του πω είσαι ηλίθιος, θα του πω.
1: Δεν υπάρχει.
3: Το ξέρεις ότι υπάρχει κόσμος που κόβει νούμερο για να μην του κακοφανεί του άλλου.
1: Εγώ νομίζω 7 είναι, όλοι 7 απαντάνε. Άντε γυναίκες.
4: Γιατί 7 εσύ,
1: είναι ούτε πολύ, όχι.
4: Τι.
1: Τη βάλε 6.
2: Όχι, αυτό που είπε η Μπέτη
1: είναι. Ούτε πολύ, ούτε λίγο.
2: Κάτω από 10, πάνω από 10, κάτω από 15, πάνω από 13. Αυτό είναι, αυτό που είπε η Μπέτη. Δεν λες νούμερο ποτέ.

0: καταρχάς μπορεί να μην θυμάσαι μετά από
1: χρόνια. Ούτε αυτό το λες.
2: Πού να θυμάσαι.
0: Ναι, 100%.
1: Ούτε αυτό το λες. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρει.
2: Ωραία, για να τελειώνουμε τώρα να ακούσουμε μουσική. Το έχετε μετρήσει το παρελθόν σας?
1: Δεν το έχω μετρήσει.
0: Σε άλλη ηλικία πολύ μικρή. Από ένα σημείο και μετά. Ναι, όχι.
3: Καλά, σιγά.
2: Δεν χωράει. Σας ορκίζομαι. Το έχω ξεχάσει. Όχι.
0: Τρεψήφιος.
2: Θα έχω προσπαθήσει και έχω χάσει τον μπούσουλα.
0: Τρεψήφιος.
1: Τρεψήφιος.
0: Μεγάλε. Τεράστιος.
1: Το έχω πετύχει αυτό με το φορτούνι. Μου λέει κάτι μου

0: Η αμπαλή.
1: Πότι γεννή είναι αυτό.
2: Μπαλάκι βάλαμε εμείς στη λέσχη.
3: Ναι, στη λέσχη των καμένων πιτών.
2: Στη λέσχη των καμένων πιτών για να μας ρέψετε τα πείματα. Ένα μην παίξουμε και λίγο μπάλα.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Από το μπαλάκι να πάμε στην μπάλα.
0: Τώρα ξεχάσατε με τον μπάλα. Εντάξει, το μπαλάκι που βάλατε τώρα το λέτε πολύ πιο αθώο από ότι το βάλατε. Γιατί είναι δώρο Θεού τώρα. Θα πέσει πολύ γέλιο.
2: Για να δούμε, θα γράψουν.
0: Βάλε το μπαλάκι τώρα, θα έχουμε πολύ.
2: Για να δούμε ποια είδηση θα ξεκινήσει σήμερα.
0: Μία είναι, δεν υπάρχει είδηση. Σπουδαία πράγματα.
2: Τι.
0: Αυτό που έκανε το Πόλο, ρε παιδί, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
2: Χρυσό, χρυσό.
3: Πρώτη φορά και εγώ είχαμε καμιά μεταγραφή έτσι όπως το είπε και δεν το μάθαμε.
0: Όχι, είχαμε πάρει μέχρι πριν από αυτό το χρυσό μετάλλιο 18 μετάλλια. Και ήταν όλα δεύτερες και τρίτες θέσεις. Δηλαδή, γενιές και γενιές από πολίτες, φοβερές ομάδες. Μαζί είναι πέμπτος. Το 2005 Χάλκινος. Σε παγκόσμιο.
2: Σε παγκόσμιο.
0: Διάβασα, κυρία, διάβασα και ήρθα διαβασμένος. Και κάθε φορά γινόταν μια στραβή. Κάθε φορά γινόταν μια στραβή.
2: Και στην Ολυμπιάδα, ρε. Στην Ολυμπιάδα θα παίρναμε μετάλλιο και έσπασε ο Αντώνης στο χέρι του.
0: Και από ένα σημείο και μετά, να ξέρετε, την τελευταία πενταετία, εφταετία, το παρελθόν μας της κακιάς στιγμής μας ακολουθούσε ψυχολογικά. Ναι. Δηλαδή τώρα, για κάποιον που δεν ξέρει τι έχει γίνει, κατακτήσαμε το παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Mm. Παίζαμε μια υπερδύναμη όπως είναι η Ουγγαρία. Ναι,
2: ναι, για να είμαστε 100% δίκαιοι, βέβαια, λείπανε παίκτες. Να ξέρετε,
0: ναι,
2: δεν έλειπαν όλες οι ομάδες από την Ουγγαρία. Λείπανε. Και από εμάς έλειπε ο Παπα-Νικολάου, αλλά εντάξει, και από αυτούς λείπανε ίσως 2-3. Δεν κατέβηκαν όλα.
0: Ναι, ναι, όπως και να έχει, είναι μια τεράστια επιτυχία. Ήμασταν μπροστά, 3 γκολ διαφορά. Okay.
2: Ναι,
0: και στα τελευταία 2,5 λεπτά, 2 γκολ διαφορά.
2: Όχι, όμως ισοφαρίζαμε ένα γκολ διαφορά. Ισοφαρίζαμε ένα γκολ διαφορά.
1: Στο 14 γκολ διαφορά.
2: Στο
1: 14
2: γκολ διαφορά.
0: Όχι, απλά στο τέλος, ενώ ήμασταν μπροστά, 14-11, μας πήγανε και 12 και 13 και μας ισοφάρισαν και είμαστε στο 1,5 λεπτό.
1: Και λέμε όχι πάλι.
2: Και λέμε τώρα.
0: Και αυτό είναι που είπα. Ξυπνούν οι μνήμες και σε πιάνει φόβος και θα κάνεις λάθος που δεν θα έκανες. Αλλά έρχεται ο γίγαντας ο Γιρόπουλος, ένα βουνό κανονικό.
1: Στα 12 τελευταία δευτερόλεπτα.
0: Και τη στέλνει εκεί που πάνε και κάνουν αυτά που κάνουν τα ωραία. Στην προηγούμενη κουβέντα που λέγαμε οι αράχνες, ναι. 15-14. Εντάξει, δάκρυα συγκίνησης τώρα, θα δωρήσει λάθος. Πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι.
2: Όλα και τα παιδιά, ρε παιδί μου, άξια τα παιδιά.
0: Μετά από χρόνια παίρνουμε αυτό που μας αξίζει σε πάρα πολλές διοργανώσεις.
2: Γιατί το έχω ζήσει και εγώ με τον Δημήτρη, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα που θέλει υπερβολικά πολύ προπόνηση. Δηλαδή, πρωί-βράδυ, 3 ώρες προπονήσεις και δεν σταματάνε ποτέ. Δηλαδή, με το που τελειώνει το ελληνικό πρωτάθλημα, κάθονται ούτε μια εβδομάδα συνήθως, φεύγουν και πάνε στην Εθνική Ελλάδος. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά δεν κάνουν και ποτέ διακοπές.
0: Φαντάζομαι ότι η στοχοπροσύλωση θέλει όλο αυτό που περιγράφεις για πάρα πολλά χρόνια.
2: Ξέρεις ότι μετά, όταν θα σταματήσει 35, maximum 40 χρονών, θα κάθεσαι, ρε παιδί μου, εκτός να κάνεις μια άλλη δουλειά. Αλλά αυτά τα παιδιά μέχρι εκείνη την ηλικία δεν κάνουν διακοπές. Είναι φοβερό.
0: Η θυσία του πρωταθλητισμού. Πρωταγωνιστήσαμε, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ μεγάλη μας χαρά. Συγχαρητήρια. Την Τρίτη έρχονται.
2: Ναι.
0: Οπότε θα έχει τώρα και υποδοχή, νομίζω, στις 12.30.
2: Μπράβο, στα παιδιά, συγχαρητήρια.
0: Ναι. Αύριο δηλαδή. Tomorrow.
2: Θα τα πας.
1: Πόσοι τα έχουν μείνει εδώ πέρα, δεν πάμε εμείς για να κάνουμε μπούγιο, γιατί έχουν φύγει οι άνθρωποι όλοι.
3: Τι ώρα, 12.30 θα έχουμε σχολάσει, έχουμε δουλειές αύριο.
0: Θα έχει πολύ κόσμο, πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον από όλες τις απόψεις.
2: Ναι, παιδιά, και
0: τώρα, μεγάλη μέρα και για τον Τεντόγλου, ο οποίος, εντάξει, το ξέραμε το τι κάνει, πήδηξε 8.66. Το 866 είναι επανάληψη του πανελληνίου ρεκόρ από τον Ιούλιο του 2007.
1: Δικό του δεν είναι.
0: Ναι, όχι, ο Λούις Τσάτου μας. Πάτησε ουσιαστικά στην επίδοση εκείνη. Έχει 3 άλματα τα οποία είναι, τα 2 μέτρησαν πάνω από τα 860. Δύο φορές έκανε 866 καταρχάς. Και έχει 4 άλματα συνολικά πάνω από το 852. Σε τέτοια σταθερότητα, σε υψηλές επιδόσεις, δεν πρέπει να έχει ξανακάνει ο ίδιος σε αγώνα.
1: Σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Ναι. Είναι τρομερό, είναι πολύ ωραίο. Στο Βόλο έγιναν όλα αυτά. Και είναι ιδανικό εν όψη και του πανευρωπαϊκού που έρχεται.
3: Και οι δηλώσεις του εκπληκτικές, κλασικός Μίλτος Τεντόπι.
2: Τι είπε.
3: Δεν πήγαινα γι' αυτό, πήγαινα για πολύ παραπάνω. Λοιπόν, εντάξει.
1: Αυτό είναι
3: ο τύπος. Ποτέ, είναι φανταστικό.
2: Είναι
3: φανταστικό.
2: Είναι personality, δηλαδή σοβαρή personality.
3: Δεν πήγε, όχι, δεν πήγε.
1: Πλησιάζεις και του λες μπράβο, αρχίζει. Ναι, όχι.
0: Αυτό είναι ωραίο. Αυτό σχήμα εντελώς, ό,τι σκέφτεται. Brainstorm.
3: Βέβαια, αυτό είναι.
1: Καμιά μεταγραφή έχουμε.
0: Έχει διάφορα τώρα που θέλουν να γίνει. Θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός τερματοφύλακα. Παίρνουν πύρο Παναθηναϊκός αυτόν τον κάγκουα που λέγαμε που ενδιαφέρθηκε και η ΑΕΚ. Έχει κάθε μέρα μετά να τα λέμε.
1: Στο μπάσκετ θα γίνει.
0: Το μπάσκετ είναι εδώ. Τι έγινε.
2: Χάθηκε να πάρουμε τον Οκόγια εμείς λίγο στην Ελλάδα να γίνει.
1: Α, έχουμε έργα για τον Οκόγια.
3: Τι.
1: Βγήκε η γυναίκα του αυτή η πρώην με το παιδί και είπε ότι την είχε κάνει τάραντο. Την έχει κερατώσει με άντρες και γυναίκες.
3: Τι.
0: Μακάρι να βγαίνε η πρώην γυναίκα του και να λέγε άλλα φρέγματα και να είχατε στεναχώρια μετά.
1: Θα βγάλει διαβατήριο.
0: Έχεις ανησυχία.
1: Ναι.
0: Θα λυθεί το θέμα σου.

0: Λοιπόν, θα φύγουμε σε λίγο, θα πάμε σε διαφημίσεις. Ίσως τόσο ξεκινάτε να γράψετε το ποίημα με τη λέξη μπαλάκι μέσα. Εμπνευσμένη από την παραλία τώρα με τον μπαλάκι, τα κατούκα που πάει και έρχεται. Θα φύγουμε τώρα εμείς, θα πάμε σε διαφημίσεις.
1: Βεβαίως. Και θα πάμε και μέχρι το Μασούτι, γιατί ξεκινάμε σήμερα και με 50 πόντους κερδίζουμε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνουμε πόντους με κάθε αγορά και για κάθε 3 ευρώ παίρνουμε έναν και τους εξαργυρώνουμε αμέσως στο ταμείο. Επιβοληθείτε από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια και διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η MassCard μας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά μας. Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε διάλειμμα, ναι.
2: Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού.

0: καλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με συγχωρείτε.

0: παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραδευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία, Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Αυτό γράφτηκε για μένα το πρόμο, έτσι, το έχετε καταλάβει.
12: Ναι.
11: Το είμαι σε μια ηλικία που δεν μπορώ το drama.
12: No drama.
11: Το μόνο drama που θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου επειδή πήρα μαζί μου 5 ζευγάρια παπουτσί για ένα τρίμερο και να μην μπορώ. Αν θες και εσύ να είναι αυτά τα μόνο σου προβλήματα, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε το εισιτήριο σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
12: Πάρα πολύ ωραία.
11: Σούπερ.
12: Φύγαμε για κίνηση.
11: Yeah.
13: Στους δρόμους της Αθήνας.
14: Έλα, για να ακούσουμε. Ο Πράκτορ τώρα θα σηκώσει τον drone του και θα μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
12: Δεν βλέπω καλά, βγάλετε ένα πενιντάρι. Κάτι έχει χαλάσει το χάρτη εδώ πέρα. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι
11: έχει.
12: Ναι, αυτό και στην είσοδο της πόλης, αν έρχεστε για να πάτε από το Χαϊδάρι προς το ΚΤΕΛ. Αυτό εδώ δεν φορτώνει.
11: Όλα τα άλλα είναι πράσινα.
12: Όχι, όλα τα άλλα είναι αφόρτωτα.
11: Ναι, εδώ είναι που δεν φορτώνει. Εντάξει, εκείνο όμως πιο έξω από το κέντρο.
12: Άρα λοιπόν, θα ξέρετε, θα κάνετε. Θα βάλετε το GPS και θα σας πει αυτό. εντάξει.
11: Άντε ρε Βορτούλη, μπράβο.
15: Ο καιρός σήμερα.
14: Θα βγω στο κινητό που έχει κόσμο, γιατί σε όλη την υπόλοιπη πόλη δεν υπάρχει κανείς. Για να σας πω για τον καιρό. Ακούει κανείς? Ναι. Θέλω να προσέχετε, μέχρι την Τετάρτη θα έχει καύσωνα. Αυτό το αεράκι που ακούτε έρχεται από Πέμπτη που πέφτει η θερμοκρασία. Αλλά από σήμερα έως και την Τετάρτη που κορυφώνεται με 39 βαθμούς Κελσίου θα καεί το καλοκαίρι μας. Ακούτε?
11: Ναι.
14: Μ' ακούει κανείς?
11: Ναι.
14: Ποιος είσαι?
11: Κανένας.
14: Κανένας. Φορτούνη.
15: Ναι.
14: Άκουσες καιρό.
15: Βλέπω την κυρία Κωνσταντοπούλου.
14: Εγώ βλέπω την άδεια που έρχεται.
15: Λοιπόν, την άδεια.
16: Συγγήκατε τώρα, έχουμε 100 σελίδες με συνομιλίες σας που τον ένα θα γαμίσετε, τον τρίτο θα τον κάνετε και τώρα...
14: Σε μια πόλη, όχι Κωνσταντοπούλου.
16: Αυτό λέτε, θέλετε σεβασμό.
14: Παίρνετε την άδεια.
15: Τιμωρία.
11: 2-10-68-35-7-22 η λέσχη των καμένων ποιητών να ανοίγει τις πύλες της. Ετοιμάστε τα ποίηματα με τη λέξη μπαλάκι για να βγείτε στον αέρα του ρυθμού 949.
14: Είστε εδώ ποιητές?
11: Ναι.
14: Για πάμε.
17: Κάρμα είσαι μπιστ ή όπως λένε στην Αμερική, ό,τι έσπερες θερίζεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Πάμε να υποδεχτούμε τους ποιητές μας να τους ποιητές μας να μπουν στη σειρά.
2: Κάποιος μίλησε γι' αυτό. Καλημέρα.
0: Ναι, και με μπέρδεψε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
3: Βασίλης.
0: Βασίλης. Πρώτη φορά παίρνεις Βασίλη?
3: Όχι.
0: Α, έχει ξαναπάρει λίγο. Μίλητε όμως, Βασίλη, με το ξύγκι, θα το βγάλω. Μίλα, βρει αγόρι μου λίγο.
4: Δεν φταίγα, ναι, έχει δίκιο.
2: Ηρεμήστε.
4: Αυτό δεν είναι και εγώ τόση ώρα.
0: Ηρεμή είμαστε. Όχι, ηρεμία που έλεγε και ο
3: Τεντρικό.
0: Ηρεμία. Λοιπόν, Βασίλη, το έχει το πείμα.
3: Ναι, ναι.
0: Για δώσ' το.
3: Λοιπόν. Δευτέρα πάλι σήμερα, ξεκίνησε η εβδομάδα. Λέω να πάω θάλασσα, μια και έχει και για κάδα.
0: Μπράβο.
3: Παίρνω λοιπόν το δίχαλο ρακέτες και μπαλάκι. Βάζω μπροστά τη μηχανή και φεύγω για λουτράκι. Στο δρόμο όμως καύσωνα, κίνηση τα διόδια. Λέω να αφήσω το όχημα να πάω με τα πόδια. Υδρώνω, στάζω και εγώ μου, χρειάζομαι πετσέτα. Και στον μπαμπρίζα από το smart, σύνης και ομελέτα. Και τότε έτσι ξαφνικά μου έρχεται η ιδέα. Να κάνω λίγο δεξιά, να πάω από τη Λέα. Κάνω που λέτε δεξιά και αρχίζω να γκαζώνω. Και στο μισό χιλιόμετρο βλέπω να προχωνώ μου. Δεν χάνει δευτερόλεπτο και βγάζει να με γράψει. Δείχνω το μπλουζάκι μου, εκεί να υπογράψει. Μου παίρνει άδεια δίπλωμα, μου κλείνει το ματάκι, στο λέει μου χέρι το χαρτί, στο άλλο το μπαλάκι.
0: Καταπληκτικό!
4: Πάρα πολύ ωραίο!
0: Ωραία, Βασίλη!
2: Καλή ωραία ιστορία!
0: Μπράβο, ρε Βασίλη!
2: Σαν παραμύθι την άδεια.
0: Πολύ δυνατός!
4: Πάρα πολύ
0: για
4: καλό!
0: Για μείνει όμως λίγο στη γραμμή, γιατί έχουμε κι άλλο ένα που περιμένει που
5: μπλουζί. Στην Ισβία που παίρνουν παράδειγμα.
0: Πάμε σίγουρα, ρε φίλε.
6: Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις?
2: Ο Νικόλας πρέπει να είναι. Γεια σου.
6: Ναι, με κατάλαβε ο Βασίλης.
0: Α, έλα ρε Νικόλα, πες μας.
6: Παιδιά, μόλις πάτε για μπαλάκι, πήγε το μυαλό μου κατευθείαν στον Τέρι Χρυσό.
0: Ναι.
6: Θα κάνω μια παράφραση και θα τραγουδήσω λίγο.
0: Ωραία.
4: Άντε, δώστε.
6: Αλλά μην με παρεξηγήσετε, είναι λίγο παράφωνος.
0: Α, όχι, για παραφωνία δεν μας νοιάζει. Για δώστε το, ναι.
4: Μας νοιάζει, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει.
6: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνω.
0: Θα κάνουμε τα στραβά αυτιά, έλα, δώστε.
6: Εντάξει, το πολύ πολύ να κλείσω αυτιά, ξέρω εγώ.
0: Αυτό λέμε. Δώστε εσύ.
6: Τα κατά, το μπαλάκι μου για σένα να χτυπά. Τα κατά.
0: Άλλο ένα τάκα έχει.
6: Το τεκόλτε σου το προστίχο με τυρανά. Τα κατά.
0: Περίμενε μισό λεπτό, είναι. Τα κατά. Τα κατά. Δώσ' το τώρα.
2: Έχασε ένα τάκα.
6: Θα φω τα φώτα να σου αλλάξω ξανά.
0: Τα κατά.
6: Τα μου για σένα δεν περνά.
0: Έκανε και χωρίς του. Τα κατά.
2: Ρε εσύ Νικόλα, είναι τα κατά. Έχει και ένα τάκα μέσα, το έφανες. Για πες το άλλη μία του στίχο.
0: Του λέγα, αλλά δεν μ' άκουγε.
6: Για τώρα θα κάνω λίγο τον ηρμό τώρα με αυτό που θα
0: λέω. Ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορεί.
2: Ωραία,
0: δεν μπορεί.
2: Πολύ ωραία προσπάθεια πάντως.
0: Μπράβο, ρε Νικόλα, και έξυπνο με το τακατάκα που το σκέφτηκες. Αλλά να ξέρεις, Νικόλα μου, δεν αρκεί μόνο η συγγραφή. Πρέπει να υπάρχει και ερμηνεία.
4: Ναι.
0: Δηλαδή, γράφεις κάτι πολύ ωραίο, αλλά πρέπει να μας το πουλήσεις κιόλας.
6: Ναι, το κατάλαβα.
0: Το κατάλαβες.
6: Ναι,
0: οπότε την επόμενη φορά ο Βασίλης λοιπόν παίρνει το γουαγκαμάμα.
4: Καλή όρεξη λοιπόν, φίλε μας Βασίλη, να πας στο γουαγκαμάμα στο μοναστηράκι.
0: Όχι
4: να
0: μόνο,
4: φας.
0: Έχει και στα...
4: Ναι, το λέω γιατί στο μοναστηράκι αποκλειστικά συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15.90 και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9.90.
0: Εντάξει,
4: καταλαβες.
2: Εντάξει, Μπίλι.
4: Γι' αυτό το λέω.
0: Παρ' όλα αυτά μπορείς να πας σε όποιο γουαγκαμάμα θες.
4: Φυσικά, σε όποιον θες.
7: Καλά, για μία.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, Βασίλη μου. Και ηρεμία, έτσι.
2: Άντε, πάει.
0: Τα κατά, καρδιά μου χτυπάς.
2: Με το πάμε πρωινό, έπαθα τσότσο.

0: Ρυθμός 949. Εμείς, παιδιά, στο φινάλε του πάμε πρωινό για σήμερα. Έτσι, ολοκληρώσαμε. Τα κάναμε όλα μια χαρά.
1: Ωραία ήταν οι πίτες, αυτό σχολιάζαμε.
2: Εμείς
1: ολοκληρώσαμε κανονικά.
0: Ελπίζουμε κι εσείς.
1: Όψα κάτι άλλο, μούφα.
0: Μούφες. Λοιπόν, αν τώρα θέλετε να πω και κάτι τελευταίο, αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, τότε υπάρχει το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+. Βέβαια, από την Intermed. Είναι το ιδανικό αντιλιακό για όλους μας. Προσφέρει υψηλή προστασία από ακτίνες UVB, UVA και τον πλεφός, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος με αντιοξειδωτική δράση. Προστατεύει από τη φωτογύρανση, διατηρεί το ρεύμα βέβαια, το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη ή άρωμα. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στο e-pharmacies.
1: Τέλεια, φεύγουμε μία. Εσείς καθίστε εδώ, γιατί θα φύγουν τα αστερά του.
2: Βέβαια.
1: Δεν θα είστε μόνοι καθόλου. Και τάσου μην πέσεις.
2: Μπίλιου
1: μην πέσεις.
3: Εσύ το πήρε από τη Ρώσικα τώρα.
1: Μάμαρι, εσύ τι είδηλες.

0: copa. Se te toca el pretente que se alimenta, que va a tener más niña que yo comar.
1: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια προβαλένια ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, άλλη χρωματιστά.

0: Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Με το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ρουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και
2: Ρουαμάτ. Νησί 939.

0: κάνει αυτός?
1: Σου βάζει χέρι.
2: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
0: Α, και εγώ τι θα κάνω?
2: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
4: Με Mini Market στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
6: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
5: έλεγχος air condition,
6: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
5: μπαταρίες παντός τύπου.
6: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
8: Όταν ακούς τη μία επιτυχία μετά

0: Μοραγώ.
1: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
2: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
1: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχυδρομικού.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
4: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
5: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
4: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
5: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
4: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
5: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
4: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
5: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
4: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
5: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
4: Το πάρκινγκ.
5: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
4: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
6: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά παύλα κονταράκης.gr.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Διπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και

Βεβαίως, πες τα Δέσποινα αγαπημένη. Δέσποινα Βανδύ, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για τρεις ωρίτσες θα έχεις τα φτάκια σου, Γιάννη Κατινάκη. Αν έχει μείνει κάποιος στην Αθήνα, και ρωτώ αδέρφια μου, έχει μείνει κάποιος στην Αθήνα, είστε όλοι κουφονείς και πάρω Τίνο Σύρο Μύκονο. Στείλτε με ένα μήνυμα και ενημερώστε με, Γιάννη. Ταλαιπωριόμαστε κι εμείς σαν εσένα, μαζί να φέρουμε αυτό το Γολγοθά. 6937 949 949. Για τις ενημερώσεις, περιμένω να ακούσω πού βρίσκεσαι και πόσο ταλαιπωριέσαι. Και βλέπω τα Σαββατοκύριακα πάνε όλοι για μπάνιο στην Αθήνα. Τραβιούνται τρεις ώρες την κίνηση. Αλλάζουν χρονιά, κάπου στη Βουλιαγμένη. Λένε 3-2-1, Happy New Year. Με τόσο κόσμο, 65 ευρώ εξαπλώστρα. Τρία ακίνητα, τρία αυθαίρετα κοκτέιλ. Δίνεις τρία νεφρά για να πας να κάτσεις μία ώρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, παιδιά. Ούτε μπάνιο στην Αθήνα, ούτε σε νησί. Air condition, και να σου πω κάτι. Έχεις την πανιέρα σου, αγάπη μου. Γέμισε την εκεί πέρα με παγάκια και θα κάτσεις εκεί πέρα τι ώρα τι καλά. Και θες κοκτέιλ, φτιάχτο μόνος σου να τη βγάλεις οικονομικά. Τώρα που έχει βγει και ο φόρος εισοδήματος, δεν είμαστε για ανοίγματα. Λοιπόν, δεν λέω άλλο, δεν παρανώ και δεν γκρινιάζω, γιατί μας έχει πειράξει και η ζέστη ομολογουμένως. Αλλά μια Ιουλία Καλυμάνη τη σηκώνει το κλίμα και τη χρειαζόμαστε. Στα καλύτερα που

0: Voth θα είναι η φωνή που θα ακούς στα όνειρά σου. Υπόσχεση ή απειλή, κανείς δεν ξέρει. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5. Εδώ θα είμαι, δεν το κουνάω ρούπι. Και έχω και μηνυματάκια στο Viber μου και πάρα πολύ χαίρομαι. Έχω τη Ράνια που μου λέει: καλησπέρα Γιάννη μου αγαπημένα, θέλω να πω χρόνια πολλά στο γιο μου το Δημήτρη που κλείνει το 8 σήμερα. Α, και εγώ το 8 κλείνω, τι ωραία. Χρόνια πολλά Δημήτρη μου, happy birthday to you. Στην Ελίνα που μου λέει: εμείς που είμαστε εδώ Αθήνα, πώς προτείνεις να περάσουμε το σουκού? Τι επιλογές έχουμε, λέει, ποτάκι. Άνοιξε μία μπουκάλα, κάτσε στο σπίτι σου, πιες να ξεχάσεις τους καημούς σου, μη βγεις και βάλε και air condition για να μην πεθάνεις από θερμοπληξία. Και έχω και την Ιωάννα που μου λέει: καλησπέρα από Δημήτρη και η Ιωάννα, βρισκόμαστε στο δρόμο για το καράβι της Αγκώνας. Η Αγκώνα, πού είναι η Αγκώνα? Ιταλία πρέπει να είναι η Αγκώνα, βεβαίως. Έχει ο Πέλαγος, φέρει κορδά. Τα φιλιά μου σε όλους τους αγαπημένους φίλους και για αυτούς που είναι ακόμα εδώ, έχω εγώ τη συνταγή για τις τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Βήμα πρώτο, μπαίνεις aegean.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Και βήμα τρίτο, το καλύτερο, προσγειώνεσαι σε ένα τόπο μαγικό και βουτάς στα κρυστάλλινα νερά. Τι ωραία, τι καλά, σκιζιβάρκα τα νερά. Και αφού τα πάω όλα, είμαι πανέτοιμος για ένα πολύ, πολύ, πολύ μικρό διαλυματάκι, έτσι ίσα που. Εσύ όμως δεν θα έβγεις, εδώ θα μείνεις και θα με περιμένεις.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Η Σέιλι Γκούντερμαν το πήγε σε άλλο επίπεδο την εκδίκηση.
3: Τι έκανε, ναι.
2: Άλλαξε κάθε αποδικευμένη επαφή στο κινητό του που απέκτησε πρόσβαση σε όνομα μαμά. Συμπεριλαμβανομένο και του οδοντίατρου, του εργοδότη και της πραγματικής μαμάς. Μαμά όλα. Έτσι και το σκέφτηκε αυτό έτσι όλο.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, και συνελήφθη προφανώς, εντάξει.
3: Α, συνελήφθη.
2: Βέβαια.
3: Η εκδίκηση στον πρώην έχει αλλάξει πια και αυτή μέσα στα χρόνια. Κάποτε γραφόντουσαν τραγούδια και βάφω τη κουρτίνα στο χρώμα που μίσουζε.
4: Ναι, ναι.
3: Τώρα λοιπόν τι τραγούδι να γράψει,
4: παίρνει. Τι να γράψει.
5: Και πόσο συστροφή και με ρωτάνε μαμά. Ή δεν είναι μαμά.
3: Πάμε τώρα και μέσα της τεχνολογίας κάνουμε πράγματα. Έψαχνες να βρεις πού πάει να πάω να πιω ποτό να τον εκδικηθώ. Αλλά τώρα κάνεις ένα story.
4: Τι παρακολουθήσεις, τι.
3: Τι.
4: Oh, έχουμε ζήσει ωραίες εποχές.
3: Πάλι καλά που τα προλάβαμε.
1: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
9: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει
10: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσος του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Ήρθα και πάλι, εγώ είμαι μη σκιάζεσαι. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για να ανεβάσουμε το κέφι όσο μπορούμε στους, πώς έχει σήμερα, 97 βαθμούς Κελσίου, θα σηκωψηθούμε όλοι ως σαν τον Μπριάμ, αλλά έχω φιλαράκια στην παρέα μου που είναι εδώ και στηρίζουν. Έχω το Γιώργο, το όμορφο αυτό αγόρι που μου έχει στείλει στο Viber μας, από Montreal, Καναδά. Το Montreal κατά που πέφτει, στον Καναδά θα μου πεις, ακριβώς δεν ξέρω, όπως και να έχει, είμαστε international και στέλνω τα φιλιά μου. Έχω το Χρήστο και τη Λίλα που μου λέει Γιάννη μου γλυκέ, να σε καλά, μας κρατά συντροφιά και πάρα πολύ χαίρομαι. Και αφιερώνω και μία Κάθριν Λιόλιου, λογαριασμός, έτσι για την καψούρα και το καλό, και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: την αγαπώ.
1: Την αγαπώ.
0: Έτσι λοιπόν, Πασχάλη Στερζής, ένας και μοναδικός εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για δύο ώρες ακόμα Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου και στα αυτάκια σου. Όπου και αν βρίσκεσαι, σίγουρα αν είσαι στην Αθήνα δεν περνάς καλά, γιατί είσαι σε κάποιον δρόμο καυτό, με μια άσφαλτο η οποία βράζει σαν air fryer, μαζί βράζεις και εσύ και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, έχεις νεύρα και λες, Γιάννη, φτιάξε μας λίγο το κέφι. Θα κάνω ό,τι μπορώ για δύο ώρες ακόμα, σου έχω επιτυχιάρες, σου έχω φυσικά παιχνίδια, σου έχω δώρα και ό,τι άλλο θες μπορείς να μου το πεις. Επίσης, να δώσω τα φιλιά μου στην Ειρήνη που μου έχει στείλει στο Viber μας και λέει, καλησπέρα Γιάννη, θα μας λείψεις τώρα που θα λείψεις, θα σε περιμένουμε πώς και πώς. Παιδιά, πρέπει και αυτή η κορμάρε φιδίσια κάποια στιγμή να ξεκουραστεί. Καταλαβαίνετε, τα νεύρα μου είναι και εμένα λίγο κρόσια. Ένα μήνα θα μου τον δώσετε να καθίσω και μετά θα με πάλξεις επάλξεις. Σας το εγγυώμαι, θα περάσουμε εξαιρετικά και τη νέα χρονιά. Ωστόσο, να μην πάω σε ένα διάλειμμα. Τι λέτε? Θα πάω ό,τι και να πείτε βασικά, γιατί πρέπει να πάω και σε λίγο θα με πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.
3: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: κυκλοφορία.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενο ψεκασμού.
4: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
5: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
4: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή.
5: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
4: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
5: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
4: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
5: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
4: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
5: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
4: Άνετο πάρκινγκ.
5: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
4: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
6: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika.pavlakondarakis.gr.
7: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
8: Κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
9: Γιατί είναι μόρις και σου πάει.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
12: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Επέστρεψα και πάλι. Γεια σου και καλησπέρα και κυρίως καλώς ήρθες στην πιο ωραία παρέα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες για να φτιάξουμε το κέφι μας. Δεν θέλω μιζέρια, δεν θέλω ρούχλα. Θα πάνε όλα καλούτσικα. 27 Ιουλίου σήμερα. Φεύγει και αυτός ο ρημάδης, έχει φύγει και ο ανάδρομος. Για να δούμε τώρα θα μας πάει κέφι κέφι ξεπάτωμα ή πάλι εμπλοκή. Θα δείξει. Ωστόσο, πάλι να φιλήσω γιατί έχω πολύ πιστούς ακροατές σήμερα και μου στέλνετε μηνυματάκια και πάρα πολύ σας αγαπώ. Τον Ανδρέα να πρωτοφιλήσω που μου λέει Γιάννη μου να ξεκουραστείς και να περάσεις τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χρήστος θέλει δώρο. Σε λίγο, Χρήστο μου, θα παίξουμε. Η Σταύρη με ρωτάει πού θα πάω διακοπές. Μάλλον πουθενά, παιδιά, γιατί σας έχω ξαναπεί. Απεχθάνω με τις διακοπές. Είναι μια κούραση, μια ταλέπα, ένας γολγοθάς αδιανόητος. Εδώ θα μείνω με την άδεια Αθήνα, Ερημιπόλη τα μεσάνυχτα να βρίσκω ταξί σε 2 δεύτερα. Και την Άννα που μου λέει να μην λείψω ένα μήνα γιατί είναι πάρα πολύ. Άννα μου, θα λείψω ένα μήνα, δεν θέλω να σου στενοχωρήσω, αλλά. Έχω και μια Νατάσα Θοδωρίδου για σένα τώρα, ρε παιδί μου, κάπως να το ισορροπήσω, να το ζυγιάσω. Νατασάρα λοιπόν με το φορτηγό, δυναμώνει την ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

λες πάνω μου, εντάξει, και Θεός, πες με ημίθιος, το δεχτώ και αυτό. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, Θεός ημίθιος και πάρα πολύ μετριόφρον, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα στην εκπνοή στο του Ιουλίου. Και επειδή ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για σας παιδιά μου, έψαξα και βρήκα κάποια tips για να παλέψουμε τη ζέστη. Βέβαια, τα διάβασα και μου έγινε το μάτι γαρίδα, πέραν τούτου όμως θα τα πούμε εδώ πέρα μπας και βοηθηθεί άνθρωπος. Πρώτο λέει, περιόρισε την καφεΐνη, τα νεύρα σμπαράλια, κρόσια, ζαρτιέρες, κοιλώτες, θα θερήσεις κόσμο. Πέραν τούτου, τρώτε ρε ελαφριά. Έλα ρε εσύ, αλήθεια. Αν μπορούσα να φάω ελαφριά, δεν θα το έκανα που έχουν σκίσει πτυχία οι διατροφολόγοι και οι διαιτολόγοι. Ή το άλλο, αποφύγετε λέει τα λιπαρά. Άλλα νεύρα, ούτε καφεΐνη ούτε λιπαρά. Τι θα κάνω παραγιά μου τη Χριστέ μου, να μπω και σε ένα τάφο καλύτερα που είναι δροσερά. Και άλλο λέει, στο σπίτι όταν πας, κλείσε λέει τα παντζούρια, αέρισε τη νύχτα, χρησιμοποίησε ανεμιστήρες, γιατί το air condition γιατί εφευρέθηκε. Ο δυτικός πολιτισμός γιατί έκανε τόση έρευνα για να το εφεύρει, για να βάλω ανεμιστήρα. Σβήσε λέει τις συσκευές, τα πάντα. Λάμπες, φώτι, υπολογιστές, τα πας σε μια σπηλιά, ζουλού. Και μη μαγειρεύεις στο φούρνο. Και πού να μαγειρεύω αγάπη μου, να ανάψω, να τρίψω ξύλα, να τρίψω πέτρες. Λοιπόν, μία είναι η λύση, παιδιά, ξαναλέω.

air condition και πολλά νεράκια, γιατί και αφυδατώνουν, ενυδατώνουν μάλλον, συγγνώμη, και σου κάνουν και το δέρμα φράπα. Και αφού νομίζω ότι ενημέρωσα και δώσα πάρα πολύ χρήσιμες συμβουλές, θα έλεγε κανείς, όντως κανείς, είμαστε έτοιμοι για ηλία βρετό και λάθος σου. Και μόλις επιστρέψω, έχουμε και παιχνίδι, μην το ξεχνάς αυτό, και δωράκι για σένα.

0: πάρα πολύ καλά τι θες με μένα, γιατί είσαι εδώ στα καλύτερα και στα όπα όπα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου. Είσαι πάλξης και έτοιμος για όλα. Και τώρα, ίγκυκεν η ώρα, ήρθε η στιγμή να παίξουμε. Γι' αυτό θα με καλέσεις στο 210-6835-722. Βγαίνεις στον αέρα και το δωράκι είναι δικό σου. Πάμε μια ρεπετασιόν τώρα. Εντάξει, ήδη παίρνετε. Θα το ξαναπώ όμως, δεν πειράζει. 210-6835-722. Με καλείς τώρα, βγαίνεις στον αέρα, παίζουμε και κερδίζεις. Και πριν περάσω σε break, να δώσω και τα φιλιά μου σε μια ψυχή που με ακούει, μια φίλη, που μου υπενθύμισε ότι σε κάποιες μέρες έχω γενέθλια και κλείνω τα 22 και κάπως με έπιασε ένα επαρξιακό. Πέραν τούτου όμως δεν θα πέσουμε. Έφυγα για break και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Πριν ήταν ο πατέρας μου, είχε πάρει ένα περιοδικό για γονεϊκότητα. Αυτό το περιοδικό είχε μέσα και ένα προφυλακτικό για το πώς να επιμορφώσει το παιδί σας γύρω από τα σεξουαλικά. Όταν πει ο πατέρας μου βρήκε αυτό το προφυλακτικό να μου το δώσει, εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει, ήταν ήδη πολύ αργά. Και μου έρχεται στο δωμάτιό μου, δεν μου λέει τίποτα τώρα, κλασική επικοινωνία κλασικού πατέρα, να είναι με γιου. Με τα μάτια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ανοίγει την πόρτα, ναι. Σαν σαλούν, με κλωτσί. Δεν χτυπάει ούτε για άδειγμα, ποτέ.
3: Κυρκό στην τροπή, η Μαρίνα χτυπάει η μαμά.
2: Το κεφάλι στον τοίχο.
3: Μάλιστα.
2: Και όπως είναι, ανοίγει την πόρτα και με πετάει ένα προφυλακτικό. Και του κάνω. Πολύ αργά. Και η γυναίκα μου κάνει και για μένα. Και έφυγε από το δωμάτιο.
1: Καλάνια, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται,
9: λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Ήρθα και πάλι και σου φέρα αυτό που λαχταρούσες, δηλαδή εμένα, Γιάννη Κατινάκη, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε, να σε βγάλω στον αέρα και να πάρεις το δωράκι σου. Α, συγγνώμη παιδιά, μου έστειλε και ο Τζέρι. Μου έχει στείλει ο Τζέρι, το αγαπημένο μου αγόρι, και δεν μπορώ, με ταράζει κάθε φορά που μου στέλνει μήνυμα. Ωστόσο, παραμένω επαγγελματίας και καλησπέριζω τη φίλη που έχω στη γραμμή. Γεια σου, κορίτσι.
13: Καλησπέρα.
0: Δεν σε θέλω τόσο λακωνική. Βάλε μου λίγο κέφι, ανέβασέ με.
13: Γιάννη, τι κάνεις?
0: 27 Ιουλίου, είμαστε μέσα στη ζέστη λαλάκα. Μη σ' ακούω και σε ένα μίζερι. Βάλε μου λίγο ψυχή να πούμε.
13: Καλά είσαι εγώ.
0: Τι ακούς?
13: Ακούω και μου ανεβάζεις στη διάθεση.
0: Εσύ θα μου πεις τι πιστεύεις, είμαι καλά?
13: Μάλλον όχι, ήθελα να φύγεις κι εσύ.
0: Γιατί το λες αυτό, μάγος είσαι ή θεός? Πώς σε λένε, φίλοι μου?
13: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα, και από πού με καλείς?
13: Από τον Κορυδαλό.
0: Είναι όλα μονολεκτικά. Ελπίζω να μην είσαι μέσα, τρόφιμος. Είσαι στο σπίτι σου τώρα δηλαδή?
13: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, μπράβο. Για την τελευταία εβδομάδα, και δίνω συγχαρητήρια στα κροατόπουλά μου, γιατί με ακούτε πάρα πολύ και από το σπίτι. Δεν μένετε στην πεπατημένη, αμάξι και τελείωσε. Και στο σπίτι, και στο μπιντέ και στη λεκάνη. Γιάννη Κατινάκη θα ακούτε, παιδιά. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
13: Ναι.
0: Θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια.
13: Ωραία.
0: Μάλιστα. Φύγαμε.
14: Και μου έκανε κάτι τσαλίμια με την ουρά του.
15: Την ουρά του.
14: Την ουρά του. Έτσι δίθεν τάχα πως με χτύπαγε.
15: Είχε ο Αντώνης ουρά και δεν το ξέρα.
14: Αλλά ποιος Αντώνης, για τον Αντώνη μιλάμε τώρα?
15: Αλλά για ποιον μιλάμε?
14: Για τον Θοδωρή.
15: Ποιο Θοδωρή?
0: Θοδωρή Μαραντίνη. Ποιο Θοδωρή?
13: Και τη φωκιά μονάχος μονάχος.
0: Με τρελαίνεις. Με τρελαίνεις, το καταλαβαίνεις? Ναι.
13: Αγαπημένη
0: τον είσαι, να σου πω κάτι. Είσαι καλύτερη. Είσαι καλύτερη. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Παραλία θα πας καθόλου φέτος?
13: Παραλία θα πάω.
0: Ωραία. Δεν θες να πάρεις και βιβλιαράκι, τζουκμπουκ, να ακούσει εκεί πέρα να περνάει η ώρα τη ώρα τι καλά?
13: Ωραία.
0: Ναι, δεν ενθουσιάστηκες. Μα σας δίνουνε γάιδρο και το κοιτάς στα δόντια. Τι θέλετε κι εσείς? Βίλα θέλετε?
13: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι, μπράβο. Να εκτιμάμε αυτά που έχουμε. Έχω ήδη πάρει τα στοιχεία σου. Θα σου στείλουν μήνυμα και πολλά φιλάκια. Καλό καλοκαίρι.
13: Επίσης, καλό καλοκαίρι.
0: Και τώρα να σου πω κάτι. Φύγαμε για τραγουδάρα διανόητη. Δεν καταλαβαίνεις τι παθαίνω. Άκου τώρα τι μπαίνει. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν εσένα.

0: Πόσο ρομαντικά σε έχω, αντικειμενικά δηλαδή. Σαν να έχουμε βγει ραντεβού. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Κάτσε Μιχάλη μου, μιλάω και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Και θέλω. Εντάξει, μου ξανά στείλε ο Τζέρι το αγόρι αυτό που πάρα πολύ έτσι το εκτιμώ και το σέβομαι. Τα φιλιά μου, Τζέρι, έχεις την βαθιά εκτίμησή μου. Θέλω κι άλλα μηνύματα όμως στο Viber μας 6937-949-949, γιατί είναι η τελευταία μας βδομαδούλα και θέλω να μου δώσει ένα σπρόξιμο να πούμε, να ακούσω μια καλή κουβέντα, κάτι. Κι εγώ, τι θα κάνω για σένα? Τίποτα, θα πάω σε ένα break γιατί πρέπει, αλλά σε λίγο επιστρέφω με πάρα πολλές επιτυχίες και έχω πάρα πολλά να πω. Έλα λίγο, α!
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα την 5η 30 Ιουλίου τα μεσάνυχτα.
2: Ούτε θρύο μας ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, άλλ χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: ζου 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλέ, τι κάνει αυτός? Σου βάζει χέρι. Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
2: Α, και εγώ τι θα κάνω?
1: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
4: Με Mini Market στο περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.

μελαγχολία είσαι που μας την έφερε ο Δήμος, ε, τον αγαπάμε όμως, δεν πειράζει. Πάντα και μόνο εδώ είσαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη, που είμαι εδώ τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου να φύγει να πάρει πόδι κλωτσά, δεν αντέχω άλλο πια. Νιώθω ότι ο Ιούλιος πραγματικά κράτησε πόσο? Γύρω στα 12,5 χρόνια, το ατελείωτο είχε, δεν ξέρω γιατί παιδιά. Βέβαια, τι συμβαίνει τώρα, πέρα από τον Ιούλιο που είναι μια εξαίρεση στα πράγματα, βλέπω ότι όσο περνάνε τα χρόνια και πλησιάζω τα 7, 8, 9, καταλαβαίνεις τώρα. Τέλος πάντων, όσο περνάνε τα χρόνια, ο χρόνος περνάει γάργαρο νερό. Δεν καταλαβαίνω, παιδιά μου, τίποτα. Πότε είχαμε Χριστούγεννα, Jingle Bell, Αρχιμηνιά και Αρχιχρονιά και τώρα ξαφνικά βάζουμε μακιό. Και τελειώνει και το καλοκαίρι, δηλαδή, ένας μήνας έμεινε. Περνάει ο χρόνος πάρα πολύ γρήγορα. Και να υπενθυμίσω ότι 6 Αυγούστου, καλά, έχω και τα γενέθλιά μου. Και δεν καταλαβαίνω γιατί όσο περνάνε τα χρόνια τα γενέθλια είναι μια γιορτή. Θα πρέπει να είναι μια μικρή κηδεία. Δεν θέλω να μεγαλώνουμε. Βασικά, θέλω να μεγαλώνουμε και να ζούμε, αλλά να παραμένουμε, ξέρεις, αλαβάστρινοι και όμορφοι όπως είμαστε τώρα. Δεν θέλω να επέρχεται, ας πούμε, ο χρόνος και η φθορά. Θέλω να είμαι για πάντα νιάτο, να τρώω μπεμπελάκ, να έχω περπατούρα. Θέλω τέτοια ωραία πράγματα. Θέλω να είμαι στις επάλξεις όπως είμαι και τώρα. Και κάθε χρόνος που περνάει, μην πω ότι μας φέρει και πιο κοντά στο μνήμα. Μια ευχάριστη κουβέντα όμως, σταματάω. Τέλος θα υπάρξει ξέκαμα από το ραδιόφωνο και θα επανέλθει το κέφι, γιατί έρχεται η Αναστασία που μας λέει σπάστε τα. Σπάστε λοιπόν όπου κι αν είσαι, κόντρα στη μιζέρια, κόντρα στη θλίψη. Δώσε, Αναστασία μου.

0: Πατής. Να το το γλέντι το καλό. Επίσης, χιόνια στο καμπαναριό, πέθανε όλο το χωριό. Ταιριάζει η Ερεμίξ αντικειμενικά. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Κάτσε, θέλω λίγο γλέντι ακόμα, περίμενε. Αυτό, κάτι μου κάνει τώρα αυτό. Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν, και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου με μια εγκληματική πια ζέστη, μια γκαμίλα εθεάθη στην Κηφισίας. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα πεθάνουμε όλοι, δεν θα μείνει Ρουθούνη. Οπότε αδέρφια μου, μέχρι να φύγω, όχι από το μάτι του το κόσμο, από την εκπομπή, περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Ενώ μου το πήγες δυναμικά στην αρχή, με ήθελες την παρέα σου, ξαφνικά τώρα λίγο με έχεις αφοδευμένο. Α, έχουμε και ωραίες αφήξεις στο στούντιο. Λοιπόν, περνάω σε ένα break και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Με πόσους έχεις πάει?
3: Όχι, τα πράγματα δεν τα πατάμε.
4: Είναι αυτό
5: δύσκολη ερώτηση.
4: Με τρεις.
5: Αυτό μηδέν λάθος.
2: Άβολη.
5: Ναι.
2: Τι αγένεια είναι αυτή. Και επίσης θα κριθώ εγώ αν έχω πάει με λίγους ή πολλούς.
4: Η πιο συνήθις απάντηση.
5: Ναι.
4: Ποια είναι?
3: Δεν υπάρχει απάντηση. Εγώ δεν απαντάω σε αυτή την ερώτηση.
4: Δεν απαντώ.
2: Θα του πω, είσαι ηλίθιος.
4: Δεν υπάρχει.
2: Το ξέρεις ότι υπάρχει κόσμος που κόβει νούμερο για να μην του κακοφανεί του άλλου.
4: Εγώ νομίζω 7 είναι. Όλοι 7 απαντάνε. Το έχετε μετρήσει το παρελθόν σας?
2: Δεν το
3: έχετε μετρήσει.
5: Σε άλλη ηλικία πολύ μικρή. Από ένα σημείο και μετά. Ναι, όχι. Καλά, σιγά.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Τρεις ευγενείς.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθήνα.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθήνα.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι? Δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει
15: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδάβρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by Day δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ.

σεισμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Έχει μυρίσει αντρίλα το στούντιο, έχουν έρθει δύο αγόρια, δεν μπορώ να πω παραπάνω. Αγόρια, εδώ είναι αυτό που ψάχνετε, εδώ είναι αυτό που ψάχνετε. Λοιπόν, μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου, έχουμε ακόμη πολλές επιτυχίες να ακούσουμε. Και τώρα έχω Θοδωρή Φέρη, ο οποίος παιδιά χτες τα έτσουξε. Δεν καταλαβαίνετε τι βλέπουμε στο στούντιο. Τα έτσουξε, ήταν σε συναυλία, πίνει 10 τσικουδιές και γίνεται λιάρδα ο άνθρωπος. Ταυτίζομαι πάρα πολύ. Δεν αντέχω άλλος, με λυπηθεί κάποιος. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: πλοίο, λοιπόν, αντίο, το χάνω και αυτό το πλοίο. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα μου να φύγω. Όμως σε αφήνω σε συγκλονιστικά, θα έλεγε κανείς, χέρια, γιατί είναι εδώ Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Ναι, Αλέξη, φίλε στον κόσμο, σε παρακαλώ. Σε αυτό είναι.
1: Υπάρχουν στιγμές που όλα πηγαίνουν ακριβώς όπως τα έχεις σχεδιάσει. Και υπάρχουν και εκείνες που βγαίνεις εντελώς εκτός ρυθμού. Αλλάζεις πορεία, παίρνεις μια απόφαση, ερωτεύεσαι, ξεκινάς από την αρχή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα εκτός ρυθμού. Ποια στιγμή της ζωής σου σε έβγαλε από το πρόγραμμα, αλλά τελικά σου οδήγησε κάπου καλύτερα. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama, γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως ο Σκατζόχυρος είναι
5: φίλος. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
7: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-42-1078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electroteam Marketos. Κινηθείτε,
6: κινηθείτε
7: προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
9: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
10: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
11: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο. καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Φινιέρης, Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ.

0: καρδιά σου.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
2: Μισή 9.

πέντε έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Τι κάνει αυτός?
2: Σου βάζει χέρι.
1: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
2: Α, και εγώ τι θα κάνω?
1: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Frigo Gas και RUAMAT.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710 28963
5: και κινητό 6977 421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.

Τραγουδάρα είναι αυτή. Γιώργο Ζαμπάνης, αφήνω στον επόμενο. Στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 8 και διάβαζα κάτι ευχάριστο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ότι ο Όλυμπος εντάχθηκε, λέει, στον κατάλογο παγκόσμιος κληρονομιάς της UNESCO. Ουσιαστικά είναι μια τεράστια διάκριση. Και τόσα χρόνια σκέφτομαι πώς θα γίνει κάπως να ανέβω κι εγώ να κάνω πεζοπορία στον Όλυμπο. Γιατί λατρεύω τις πεζοπορίες. Δεν τα έχω καταφέρει. Αν κάποιος ή κάποια έχει πάει για πεζοπορία στον Όλυμπο, θέλω να μου στείλει οπωσδήποτε tips στο Viber του ρυθμού στο 6937 949

0: Αμέσως αύριο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν με το που ξυπνάς το πρωί νιώθεις αυτό το πιάσιμο στη μέση, ή αν ψάχνεις τρόπους να απολαμβάνεις έναν αναζωογονητικό και συνεχόμενο ύπνο κάθε βράδυ, τότε άκουσε με προσεκτικά, γιατί μπορείς να κάνεις κάτι για το σώμα σου και να αλλάξεις το στρώμα σου, με το νέο στρώμα της Κάντια. Δηλαδή, αλλάζεις το στρώμα, αλλάζεις τα πάντα. Γιατί τώρα με τις καλοκαιρινές εκπτώσεις θα βρεις το ιδανικό στρώμα για εσένα στην καλύτερη τιμή. Μείον 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor με φυσικά υλικά και μείον 30% σε κρεβάτια, στρώματα, ανοστρώματα και άλλα προϊόντα ύπνου. Μιλάμε δηλαδή για πραγματικές εκπτώσεις. Οπότε, επισκέψω σήμερα ένα κατάστημα Κάντια και επιτέλους θα κοιμηθούμε άνετα, χωρίς πιασίματα, χωρίς τίποτα. Θα κοιμηθούμε συνεχόμενα, έτσι να στανιάρουμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
7: Ρυθμός 949.
8: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου πρέπει να είμαι παλιά, να στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
9: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
8: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες.
14: Πες ρυθμό 949.
15: Το καλοκαίρι.
11: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
16: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Pepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Pepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
20: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
21: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
22: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις?
23: Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma.
24: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
26: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου. Και πολλές φορές ξέρετε ότι αφήνουμε κάποια πράγματα να τα κάνουμε τελευταία στιγμή. Αύριο, λοιπόν, το gov.gr θα έχει κάποιες εργασίες αναβάθμισης από αύριο το βράδυ στις 10 έως Τετάρτη ξημερώματα γύρω στις 2. Αν λοιπόν είστε νυχτερινοί τύποι και αφήνετε τις δουλειές σας έτσι για το βράδυ και είναι κάτι που πρέπει να το κάνετε οπωσδήποτε, μην το αφήσετε να το κάνετε για αύριο το βράδυ στο gov.gr. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε σε λίγο Πέτρο Ιακωβίδη, Ιουλία Καλυμάνη, Γιώργο Μαζονάκη και τώρα ακούτε η Δέσποινα Βανδύνα. Μ' αγαπάς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση, δυναμώνω αμέσως κι εγώ.

0: τραγουδάρα είναι αυτή, Νίκος Βέρτης, φύγε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και υπέροχα νέα είναι στην χώρα μας για την Εθνική Πόλο Ανδρών, γιατί νίκησε 15-14 την Ουγγαρία στο Παγκόσμιο Κύπελο στο Σίδνεϊ. Είναι το 19ο χρυσό μετάλλιο, μας έκαναν πάρα πολύ περήφανος. Εννοείται όλη η ομάδα διασκέδαζε μετά μέχρι το πρωί και δικαίως. Και τώρα το επόμενο, ουσιαστικά ο επόμενος αγώνος που θα είναι να κάνουν είναι 26 Ιουνίου με 18 Ιουλίου του 2027 για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Βουδαπέστη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τότε έχουν και για προετοιμασία αλλά και για γλένια. Γιατί αυτό που κατάφεραν απέναντι στην Ουγγαρία ήταν σοκαριστικό. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Υπάρχουν στιγμές που όλα πηγαίνουν ακριβώς όπως τα έχεις σχεδιάσει. Και υπάρχουν και εκείνες που βγαίνεις εντελώς εκτός ρυθμού. Αλλάζεις πορεία, παίρνεις μια απόφαση, ερωτεύεσαι. Ξεκινάς από την αρχή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις τι σημαίνει για σένα εκτός ρυθμού. Ποια στιγμή τη ζωή σου σε έβγαλε από το πρόγραμμα, αλλά τελικά σου οδήγησε κάπου καλύτερα. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
4: Εγώ βάτραχο.
5: Το μωρό κροκοδυλάκι.
6: Φύγαμε για βογωτάκι.
7: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε

0: ξεχάσει τελώς τη φωνή σου. Κάς ήμουν τόσα χρόνια μαζί.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.
3: Όταν ακούγονται αυτά τα νερά τρελαίνομαι έτσι. Λίγο να δροσιζόμαστε γιατί τη ζέστη είναι αυτή. Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου. Και μάλιστα αύριο θέλω να είστε προετοιμασμένοι, γιατί θα έχει πάρα πολύ ζέστη. Λένε ότι θα φτάσει έως τους 36 βαθμούς. Πολύ πολύ σας λέω. Γι' αυτό λοιπόν έτσι πολλά νερά, ενυδάτωση και πολλή σκιά και φυσικά πολλές επιτυχίες. Αλλά για τις επιτυχίες εμείς είμαστε εδώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με Αντώνη Ρέμο. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

Φώτης Φακιανάκης, μετανιώνω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και την Τετάρτη θα έχουμε αυτό το ωραίο το φεγγάρι, το φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού, έτσι λέγεται. Μάλιστα στις 3.30 τα ξημερώματα της Πέμπτης θα είναι και η Πανσέλινος, θα είναι πανέμορφα πραγματικά. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία αφορμή για να κλείσετε κάποιο ρομαντικό ραντεβουδάκι, να βγείτε έξω, να κοιτάξετε μαζί την Πανσέλινο και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους. Βέβαια, σύμφωνα με τους αστρολόγους, 4 ζώδια θα επηρεαστούν πολύ από αυτή την Πανσέλινο του Ιουλίου. Πρώτο ζώδιο είναι ο Λέων, γιατί ουσιαστικά τα λιονταράκια, για τα λιονταράκια είναι μια περίοδος που μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές αποφάσεις, οπότε όλη αυτή η επιρροή κάπου οδηγεί. Δεύτερο ζώδιο είναι ο Υδροχόος, γιατί θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε ή συνεργάζεστε με διάφορα πρόσωπα, κυρίως σημαντικά πρόσωπα. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο Ταύρος, γιατί η περίοδος αυτή απαιτεί ψυχραιμία και όριμη αντιμετώπιση των δεδομένων. Γενικά θα πάρετε αποφάσεις και πρέπει να έχετε έτσι πολύ, να είστε πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό. Και τέλος, ο Σκορπιός είναι εντάξει, είναι από τα ζώδια που είναι έτσι της φωτιάς, είναι έτσι πολύ δυναμικά. Η προσαρμοστικότητα και η υπομονή θεωρούνται τα βασικά εργαλεία όμως για να αξιοποιήσετε δημιουργικά αυτή την περίοδο. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Λάθος σου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου. Και την Τετάρτη που μας έρχεται, όπως και κάθε Τετάρτη, έχουμε το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη από τις 8 έως και τις 10. Κάθε εβδομάδα μια διαφορετική θεματολογία. Είναι γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν θέλουμε να μας πεις τι σημαίνει για εσένα Εκτός Ρυθμού. Ποια στιγμή της ζωής σου ουσιαστικά σε έβγαλε από το πρόγραμμα, αλλά τελικά σε οδήγησε κάπου καλύτερα. Θέλω λοιπόν αυτή την ιστορία να τη στείλεις με ένα ηχητικό μήνυμα ή και γραπτά, αν θες, στο Viber του Ρυθμού στο 6937-949-949. Και αυτές οι ιστορίες, αυτά τα ηχητικά, αυτά τα τραγούδια, αυτά τα συναισθήματα θα τα ακούσεις την Τετάρτη 8 με 10 στο Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο Ρυθμό 949.
2: Πόσο Αλάνι είσαι, ποιος είναι?
3: Καλησπέρα, παιδιά.
4: Καλησπέρα στην πιο βαριά φωνή των ελληνικών Ερτζιανών. Τι έγινε, φίλε μου?
3: Με έχεις βαφτίσει φυλακόβιο τελευταία φορά που θα πάρει.
4: Με αυτή τη φωνή με αδικείς. Χαίρομαι που δεν σε βλέπω, μόνο σ' ακούω. Τι έγινε, δικαιούσε ένα τηλεφώνημα και είπες να πάρεις? Τι, είχατε επισκεπτήριο? Ποιο ήταν το σκυλί του Τσόρτσιλ?
3: Ένα μπιτόκ θα ήταν.
4: Μπράβο, ρε φίλε. Θέλω τώρα να μου πεις πώς λέγανε τον πατέρα του Κάρολου.
3: Κωνσταντίνο.
4: Μίτσο. Τι Κωνσταντίνο, ρε.
3: Τάκι.
4: Όλοι. Ναι. Μητσοτάκι.
2: Ο
4: Τζόρτζ. Μπράβο, ναι, ο Μάικλ. Όχι, ο Φίλιππος ήταν.
2: Α, ναι, ο Φίλιππος.
4: Ο Φίλιππος ήταν.
3: Όχι, όχι, εσύ δεν το ξέρετε.
4: Ο Γιουργάρα. Ναι, ήσουν τελικά μας ελπίδα να το μάθουμε. Λοιπόν.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: κυκλοφορία.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραδευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

Τρίτη Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Άντε σιγά σιγά να τελειώνει και ο Ιούλιος. Βέβαια μαζί του φέρνει και αφρικανική σκόνη. Αύριο λοιπόν θα έχει πολύ σκόνη στη στερεά Ελλάδα. Αττική, το ξαναλέω για να μην απλώσετε. Πελοπόννησο, λέει, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Δεν θα αφήσει σχεδόν κανέναν εκτός. Οπότε εγώ που είχα στο μυαλό μου να βάλω κάτι πλυντήρι αύριο, έτσι σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε, δεν νομίζω να το κάνω, ούτε κι εσείς να το κάνετε. Και μάλιστα αν έχετε έτσι θέμα με τις σκόνες, να μην ανοίξετε καν τα παράθυρα. Αυτό που λέμε να αεριστεί το σπίτι, αύριο είναι μια καλή μέρα να μην το κάνουμε αυτό. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί σε λίγο Ρία Ελληνίδου, Έλλη Κοκκίνου, Δημήτρης Μητροπάνος και τώρα Θοδωρής Φέρης. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά κάθε φορά που παίζει αυτή η τραγουδάρα, εγώ δυναμώνω λίγο παραπάνω την ένταση.

0: να σας δώσω μια ευχή μέσα από την καρδιά μου. Να βρείτε τον άνθρωπο που θα μπορείτε να το αφιερώνετε αυτό μέσα έτσι από τα βάθη της ψυχής σας. Δημήτρης Μητροπάνος, όταν έχω εσένα, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έβλεπα κάποια tips που έγραψαν σε διάφορα sites για το πώς να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς το κλιματιστικό να κάνει τη δουλειά του μέσα στο χώρο και να μην μας βγαίνει ο κούκος αηδώνει. Πρώτο tip είναι ουσιαστικά να μην είναι πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή να έχει διαφορά 5 με 7 βαθμούς από τη θερμοκρασία του δωματίου και όχι ice age που το κάνουν κάποιοι, ξέρουν για ποιους μιλάω. Δεύτερο τύπο ουσιαστικά είναι το service, εννοείται, και τα φίλτρα τα οποία πρέπει να καθαρίζονται, ενώ αν έχετε κλειστά παράθυρα και κουρτίνες τις ζεστές ώρες, σίγουρα αυτή η σκιά βοηθάει παραπάνω. Γενικά, αν έχετε κι εσείς κάποιο tip, μην διστάσετε να μου το στείλετε έτσι εδώ στην παρέα να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, έρχεται και πρώτα σάρα για ταινία με δωράρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
3: Ιστορία έγραψε η εθνική μας ομάδα Πόλο, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στο παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά ένα χρυσό μετάλλιο. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετώπισε την Ουγγαρία, την οποία κέρδισε με 15-14 χάρη στον γκολ που πέτυχε στην τελευταία επίθεση ο Αργυρόπουλος, ο οποίος αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης. Το 19ο μετάλλιο της Γαλανόλευκης αποδείχθηκε και το πιο γλυκό, καθώς πάτησε για πρώτη φορά την κορυφή, δικαιώνοντας τις προσπάθειες πολλών ελληνικών γενιών στο πόλο. Στον Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου πραγματοποίησε μια ανεπανάληπτη εμφάνιση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στον Βόλο. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, με άλμα στα 8-66, ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα από το 2007, πανηγυρίζοντας την πρώτη θέση. Με την κορυφαία έως τώρα φετινή επίδοση στον κόσμο και 4 άλματα πάνω από τα 8-52, ο Τεντόγλου παρουσίασε για πρώτη φορά τόσο μεγάλη σταθερότητα σε υψηλού επίπεδου επιδόσεις και απέδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση εν ώψη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.
2: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικαταστάθει, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέα κυκλοφορία.
5: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: κυκλοφορία.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
2: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: 10 στα

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μας βράδυ Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Βέβαια έχει πάρα πολύ ζέστη και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Διάβαζα ότι και στη Ρώμη έχει αδιανόητη ζέστη και τι έχουν κάνει. Λοιπόν, η Ρώμη λέει προσφέρει δωρεάν προβολές σε κινηματογραφικές αίθουσες ως καταφύγιο στη ζέστη. Εκτός από βιβλιοθήκες και μουσεία, έτσι λοιπόν και μέσα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ θα το προτιμούσα να ήμουν σε μια κινηματογραφική αίθουσα παρά στο σπίτι μου με το air condition. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος, Θέμης Αδαμαντίδης και τώρα Κατερίνα Λιόλου. Λογαριασμός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τρουβάς δεν έχει σίδερα η καρδιά σου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 10 και σήμερα στην ενότητα
1: η ταινία της ημέρας.
0: Σας έχω νέα που αφορούν όχι μία αλλά πολλές ταινίες, γιατί από τις 23 έως τις 26 Ιουλίου, έως και χθες δηλαδή, πραγματοποιήθηκε το San Diego Comic Con 2026 στο San Diego στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μάζεψα εγώ τώρα τα best of και ήρθα να τα μοιραστώ μαζί σας για να είστε ενημερωμένοι για τις ταινίες, γιατί εδώ είπαμε ότι είμαστε cinephile. Λοιπόν, ο Ryan Reynolds κυκλοφόρησε Incognito, ντυμένος Deadpool ανάμεσα στους fans. Έβγαζε λοιπόν φωτογραφίες χωρίς να τον καταλαβαίνει κανένας και μετά είπε ότι ήταν ένα δώρο για να ζήσει τον θεσμό σαν απλός φαν. Μάλιστα φόρεσε και αυτή την υπέροχη την τζιν, την αμφίεση του Deadpool. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. Θα τα δείτε σίγουρα και στο προφίλ του τόσο γνωστού ηθοποιού. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, όποιος βγήκε φωτογραφίες μαζί του έπαθε σοκ όταν κατάλαβε ποιος ήταν κάτω από τη στολή. Επίσης, ο Ryan Gosling ανακοινώθηκε ως ο νέος Ghost Rider του MCU, Marvel Cinematic Universe δηλαδή. Ήταν από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης, ενώ ο David Johnson θα είναι ο νέος Black Panther. Εν τω μεταξύ, εκεί όπως καταλαβαίνετε, προβλήθηκαν και νέα τρέιλερς, πρώτες εικόνες από πολλές ταινίες και σειρές. Χαμός έγινε. Ενώ, μάλλον όπως είδατε ήδη σε άπειρα viral βίντεο στο TikTok, ο Johnny Depp έκανε φνιδιαστική εμφάνιση μεταφιασμένος ως Ebenezer Scrooge για να προωθήσει τη νέα του ταινία και φυσικά απογειώθηκε. Έγινε χαμός. Νομίζω ότι τόσες εικόνες μαζεμένες στο TikTok είχαμε πολύ καιρό να δούμε. Γιατί εννοείται πως έγιναν viral όλα αυτά και εδώ στην Ελλάδα. Εγώ τα συγκέντρωσα για να τα έχετε κι εσείς μαζεμένα. Βέβαια, επειδή καταλαβαίνω ότι θέλουμε να ζήσουμε αυτή την απόλυτη κινηματογραφική ψυχαγωγία και την κουλτούρα, ένας είναι ο δρόμος, είναι τα Village Cinemas, γιατί εκεί έχουν την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας, έχουν όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο. Μάλιστα έχουν και το Village Pass, το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Village Cinemas, που ξεκλειδώνει σε εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα. Οπότε για εμάς που είμαστε συνεφίλοι και πηγαίνουμε συνέχεια, μας συμφέρει πάρα πολύ. Και αν θες να κερδίσεις ένα διπλό εισιτήριο, γιατί οι ταινίες είναι για να τις βλέπουμε και να τις ζούμε, είναι συνέστημα, στείλε τώρα Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα. Ποιος να σου το πει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Δυναμώστε ένταση και πάμε να τραγουδήσουμε μαζί.

0: Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Η Σέιλι Γκούντερμαν το πήγε σε άλλο επίπεδο την εκδίκηση.
2: Τι έκανε, ναι.
1: Άλλαξε κάθε αποθηκευμένη επαφή στο κινητό του που απέκτησε πρόσβαση σε όνομα μαμά. Συμπεριλαμβανομένο και του ορδοντίατρου, του εργοδότη και της πραγματικής μαμάς. Μαμά όλα. Έτσι και το σκέφτηκε αυτό όλο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και συνελήφθη προφανώς, εντάξει.
2: Α, συνελήφθη.
1: Βέβαια.
2: Η εκδίκηση στον πρώην έχει αλλάξει πια και αυτή μέσα στα χρόνια. Κάποτε γραφόντουσαν τραγούδια, ότι και βάφω τις κουρτίνες, το χρώμα που μισούζε.
3: Ναι, ναι.
2: Τώρα λοιπόν τι τραγούδι να γράψει,
3: πες. Τι να
2: γράψει. Πάμε τώρα και μέσα της τεχνολογίας κάνουμε πράγματα. Έψαχνες να βρεις πού πάει να πάω να πιω ποτό να τον εκδικηθώ. Τώρα κάνεις ένα story.
3: Τι παρακολουθήσεις, τι. Έχουμε ζήσει ωραίες εποχές.
2: Πάλι καλά που τα προλάβαμε.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Άργησα, εδώ είμαι κι εγώ. Είμαι η Ελένα Τάντζελο, Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου. Και διάβαζα κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην Φινλανδία, λοιπόν, οι σίγκλες έχουν βρει ένα τέλειο τρόπο για φλερτ μέσα σε σούπερ μάρκετ. Το διάβαζα αυτό σε άρθρο. Και λέει ότι τι έκαναν, έβγαλαν και κάποια ροζ καλάθια. Οπότε, όποιος έπαιρνε αυτό το ροζ καλάθι που πάνω έχει και μία λέξη που σημαίνει ότι είσαι ελεύθερος, λοιπόν σημαίνει ότι όχι μόνο είσαι ελεύθερος, αλλά θέλεις να κάνεις και φλερτ μέσα στα σούπερ μάρκετ. Πάρα πολύ ωραία πατέντα. Εγώ κάπως πιστεύω τώρα, δεν μου το βγάζετε από το μυαλό, ότι αυτό είναι μια ιδέα Ελληνίδας μάνας ή Ελληνίδας γιαγιάς που θέλουν εγγόνια, απλά δεν μπορώ να το αποδείξω. Πάντως πολύ ωραίο, δεν ξέρω τι, νομίζω θα έκανε θράψη αν γινόταν και εδώ στην Ελλάδα. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και πάμε να ακούσουμε μαζί Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Βάλτε βρε παιδιά τα πάντα μέσα σε ένα φορτηγό και πάμε να τα ζήσουμε.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα

Κοίταξα το χειρότερό μου εαυτό κατάματα. Φιλί του έδωσα στα χείλη